0: Best After Hours. Η ώρα είναι 4.
1: I had killed a man.

0: Best 92,6.
1: Je vous salue, Marie.
2: After Hours.

0: Podcast After Hours. Η ώρα είναι 5.
1: The dreams I have.

90,6. After hours.

0: Music.
1: We the music.
2: I am on the outside looking in.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Best.
6: Beautiful blue sky. 92,6.

0: 92,6.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Best

Να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι για τη βροχούλα. Έλα σιγά τη βροχή τώρα. Καλημέρα, 7:04 πρώτα λεπτά, ορίστε, όλο και πιο κάτω. Ξεκινάει η εκπομπή όλο και πιο νωρίς. Ο Πάνος Λάκατζης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής των Best κάθε πρωί μαζί σας. Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στο Γερβάσιο. Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Ωραία, τα πρότυπα να μην μας καθορίζουν όμως.

Γεννιέται το 1939 σαν σήμερα ο Ραλφ Λόρεν. Φεύγει από τη ζωή το 1990 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας. Έχει βγάλει κάτι δίσκους καταπληκτικούς. Το 1995 η Έλενη Βλάχου και το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος. Παντός καιρού η εκπομπή, το ξέρετε, με ήλιο με βροχή, μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatzis. Καλημέρα.

Τι γίνεται, σας αρέσει η βροχή? Τι βρίσκετε? Κοίταξε, αν είσαι σπίτι τώρα ή είσαι κανένα γραφείο και βρέχει έξω και έχεις και μια χνηστή κούπα καφέ, το κάνω εικόνα έτσι λίγο, Instagramική εικόνα, οκ. Okay. Εντάξει, δεν έχεις θέμα. Τώρα αν είσαι έξω στο δρόμο... Λοιπόν, σήμερα θα βρέχει, θερμόμετρο μέχρι 17 βαθμούς, το πρωί είχε 11. Τι είναι αυτό, ρε? Θα έχει και αέρα, θα έχει και 5, 6, 7 μποφόρ στην Αττική. Μου στέλνετε ήδη μηνύματα ότι σας έχει πάρει και σας έχει σηκώσει. Αύριο φτιάχνει ο καιρός, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 20-21, θα πέσει λίγο αέρας στα 4 μποφόρ, θα έχουμε και λίγο ήλιο. Πάλι βροχές βλέπω το Σάββατο, θα το δούμε, θα το δούμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, να το δούμε την Παρασκευή ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο τι θα γίνει. Γιατί ξέρετε, τα δεδομένα αλλάζουν, μία έτσι, μία αλλιώς. Πάντως, μέχρι την Κυριακή, χειμώνα εγώ δεν βλέπω. Όταν λέω χειμώνα, να έχει η μέγιστη θερμοκρασία, ξέρω εγώ, στους 14, 15.

αν καθίσετε σπίτι και δεν πάτε πουθενά, γιατί υπάρχουν για αυτοί τυχεροί. Βρέχει, δεν το κουνάω. Να βάψετε κανένα τοίχο. Τι που ρε παιδιά, τι θα κάνεις στο σπίτι? Πες ότι παίρνεις ρεπό, άδεια, κάτι. Τι θα κάνεις? Μαγείρεψες. Μετά πάρε Isomat Premium, δοκίμασε, βρες το χρώμα που σου αρέσει από τη βεντάλια κρώμα της Isomat και κάνε δοκιμές, κάνε έκπληξη. Μένεις με κάποιον μαζί? Θες να τον ευχαριστήσεις? Διάλεξε το χρώμα του. Θες να του την πεις? Διάλεξε το χρώμα σου. Απλά πράγματα είναι αυτά. Isomat Premium.

Έχουμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, μου φαίνεται. Χρόνια τώρα, αλλά ξέρετε, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι. Βασιζόμενος για άλλη μια φορά στην άμυνά του. Ο Ολυμπιακός έκανε όχι απλά μια υπέρβαση, έκανε κάτι που έμοιαζε αδύνατο. Γύρισε από τους 28 πόντους και κέρδισε τη Βαλένθια στην παράταση. Μπράβο και στους δύο μαδάρες. Έλα τώρα, όλοι θέλουμε ένα τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός γύρω και ένα τέτοιο πράγμα θέλουμε. Το θέλουμε και δεν το θέλουμε βέβαια, αλλά λέμε. Καλημέρα στο νέο Βουτζά στη Νέα Σμύρνη. Ήμουν γύρω στις 5 στο Καπανδρίτη, λέει κάποιος. Α, ο Πάνος εδώ με το ταξί του. Ναι, προσοχή στο δρόμο, προσοχή, προσοχή. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, στο Βασίλη, το Βισάγ. Έχουμε παγώσει. Δεν μας είπε ότι θα κάνει κρύο, δεν είναι κρύο αυτό. Έτσι είναι μωρέ τα κρύα.

Λίγο έκατσε η Guilfoyle, έτσι. Δεν προλάβαμε να τη χαρούμε. Δεν την είδαμε. Θα μου πει συνέχεια μπουζούκια ήταν που ήταν να τη δούμε. Οκ.

Δήλωσε η Γλυκούλα, δήλωσε τώρα: η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου ήταν να υπηρετήσω στην Ελλάδα. Τη βλέπω να έρχεται εδώ, ξέρετε, να τη βλέπω με άλλο ρόλο. Δεν θέλω να πω καμιά κακία τώρα, δεν είναι. Μέτρε.

έμαθε κανένα τραγούδι, κανένα δικό μας, κανένα Αργυρό, κανένα Ρέμο, κανένα, δεν ξέρω που πήγε, έμαθε. Πήρε ακούσματα, θα τα φέρει πίσω, θα τα πάρει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να βάζει εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνει πλέον. Ακούει κανένα ελληνικό.

Η μη συνενετική αποστολή εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα διώκεται τώρα ποινικά φωτογραφίες. Και αν είναι ανήλικο το θύμα, 15.000 ευρώ πρόστιμο και ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ξαναλέω, για τις φωτογραφίες είναι αυτό μόνο.

Μέχρι τι ώρα θα βρέχει σήμερα? Θα βρέχει σχεδόν όλη μέρα. Εδώ και εκεί, σαν την πεταλουδίτσα που πετάει, εδώ και εκεί, δεν ξέρω ακριβώς πού και πόσο, και στα βόρεια και στα νότια θα βρέχει. Θα έχουμε διαφορά και στην ένταση δηλαδή. Λοιπόν, να το πω τώρα, είχαμε πιάσει μια κουβέντα χθες για τους ηλικιωμένους που οδηγούν. Καλημέρα και σε αυτούς που ακούν στην Αττική Οδό και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Βέβαια δεν ακούν αυτοί γιατί δουλεύουν, αλλά

Εδώ στο δαχτυλίδι χθες, παππούς άνω των 75, 77, 80, δεν ξέρω πώς. Περνάει, πληρώνει διόδια, αναστροφή στο αντίθετο ρεύμα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας άλλος είναι στο νοσοκομείο. Okay. Με μηχανή. Αντίθετο ρεύμα στην Αττική Οδό, έτσι. Πάνω εκεί στη γέφυρα. Χαμό στην Κατεχάκη. Παιδιά, υπομονή, υπομονή. Θα το έχει η μέρα σήμερα. Υπομονή, υπομονή.

λέμε λέει για τους 1000 ηλικιωμένους που οδηγούν σωστά, όχι για τον έναν που έκανε. Παιδιά, δεν ξέρω στατιστικά τώρα. Μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Στατιστικά. Δεν ξέρω ποιος ηλικιωμένος οδηγεί σωστά και ποιος όχι. Αλλά πρέπει να δούμε στατιστικά τα ατυχήματα ποιος τα κάνει. Υπάρχει τέτοιο στατιστικό. Μόνο έτσι θα βγάλουμε συμπέρασμα. Α, υπάρχουν και περιστατικά άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε καλά άλλο αυτό. Γιατί με λες θεία, παιδάκι μου, τόσο μεγάλη είμαι, καταρχάς, αυτό. Δεν με πήραν δα τα χρόνια.

το τραβάω λίγο προς τα πάνω, έτσι. Δεν είστε ηλικιωμένοι. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι παππούς, ρε, πόσο είναι, 42.

Ορίστε, καλά τα λέω, Στέλιος εδώ. Θα ξεκινήσω κι εγώ να λέω τους άλλους μπρο, για να μην δείχνω μεγάλος. Δηλαδή πώς θα το κάνεις? Ρε μπρο, πιάσε το πιεσόμετρο. Best. Καλέ, που είναι οι τροχονόμοι στην Κατεχάκη, καλέ. Ωραίο μήνυμα. Καλέ, που είναι οι τροχονόμοι. Παιδιά, που είναι οι τροχονόμοι στην Κατεχάκη, βρέχει. Πού να. Γιατί, εσύ θα καθόσουν στη βροχή, συγγνώμη κιόλα. Α, πέρασε η ώρα. Θα πάμε σε break και μετά θα συζητήσουμε. Αν τρώμε, λέει, στο αυγό το ασπράδι μόνο ή και τον κρόκο. Επειδή είναι πρωινή εκπομπή, έτσι, να πάρουμε και το πρωινό μας. Ωραία ερώτηση αυτή. Αλήθεια τώρα.

0: Show. Best 92,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Best.
4: The music.
5: Best.
6: You said you loved me. Or were you just being kind?
4: Be kind, different.
6: Kind, kind, kind, kind, kind.
5: Best.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. The Sun is up και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λάιζα Μινέλη, ο ήλιος δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά κάποια στιγμή θα βγει αύριο. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, διαλέγει μουσική μέχρι τις 8 από τις 7. Εντάξει, βρέχει και θα βρέχει, για να δούμε και τον καιρό, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Αύριο θα φτιάξει ο καιρός, εντάξει. Σήμερα αφήστε τη μέρα να πάει έτσι. Κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Χάλια ο Κηφισός. Όταν λέμε χάλια, εννοούμε χάλια. Και ο Καρέας στην Ηλιούπολη. Και η Συγκρού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Κηφισίας. Σήμερα η Κηφισίας είναι χειρότερη από χθες. Και η Μεσογείος στο Χολαργό. Η Ποσειδόνος γλυκούλα σήμερα. Α, πυκνή ροή. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στο live24.gr.

γκρόγκι, βγαίνουν γιατροί, διατροφολόγοι, έχουμε και τέτοιους έχουμε στην εκπομπή. Εννοείται. Εσείς τι μπολονές, λάκατζι, τρως μόνο τη σάλτσα ή τρως και λίγο μακαρόνι? Σωστό. Κρόκος λέει ασπράδι. Δεν είναι αυτό. Γιατί τα χωρίζουμε αυτά τα πράγματα? Τα διαχωρίζουμε πρώτα και μετά τα χωρίζουμε.

Καταρχάς, πώς γράφεται το αυγό? Με ύψιλον ή με βήτα? Και πόσα τρώτε, λέει, την ημέρα? Παίζει ρόλο. Δεν είπαμε να φάμε 11. Αλλά δύο αυγουλάκια την ημέρα, τι πειράζει ο κρόκος, μωρέ, τώρα. Εντάξει, έλα τώρα, έλα τώρα. Πάμε να κάνουμε δηλαδή το κάθε τι που τρώμε να το περνάμε από ακτίνες χ. Εντάξει, μέτρο θέλει, μωρέ. Wikipedia, αυγό με βήτα. Ένα άλλο site από κάτω στο καπάκι, αυγό με ύψιλον. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Και εκεί που λες φθινόπωρο, σχεδόν πρωτοβρόχια. Ναι, γιατί στην Ελλάδα 14-15 Οκτωβρίου τότε έρχονται, τι να κάνω. Και εκεί που ακόμα είσαι σε, δεν θα πω καλοκαίρινο mood, έτσι, αλλά είσαι κάπου ανάμεσα, δεν το έχεις το ξεπεράσει το καλοκαίρι. Είναι βαθιά κρυμμένο μέσα σου. Χαζεύεις το ίντερνετ. Αυτές είναι οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2026. Καλά Χριστούγεννα. Αλήθεια. Ζεστό κρασί, βούρστ, πώς τα λένε στη Γερμανία και τα λουκάνικα, γιατί αν δεν φας λουκάνικο εννοείται. Τα Χριστούγεννα τα φας. Μαγειρίτσα. Έχετε κανονίσει, τώρα πείτε μου ότι έχετε κανονίσει για Χριστούγεννα διακοπές και τέτοια. Ορίστε, λοιπόν, ρόμπα. Τι βρίσκω, να γίνομαι ρόμπα. Έχει μία λέξη στη Γερμανία που εκεί είναι, στην Ιρεβέργη, είναι μία, ένα δρόμενο, ένα, αυτό με τα λουκάνικα και τη, μια χριστουγεννιάτικη αγορά που έχει η συγκεκριμένη λέξη. Lessons, 18 γράμματα. Λέξη 18 γράμματα. Τρία καθέτος. Christenmarkt. Μια αγορά στη Γερμανία θα πω εγώ, χριστουγεννιάτικη. Παιδιά. Α, έχει πολύ ωραίο, πολύ ωραίο θέμα. Έχει πάρα πολύ ωραίες και ωραίες φωτογραφίες. Να το ψάξετε άμα θέλετε να δείτε που θα πάτε τα Χριστούγεννα και στο Μάντσεστερ. Του γεννιάτικη αγορά στο Μάντσεστερ. Α, ωραία. Και άλλοι στη Γερμανία. Οι αγορές αυτές στη Γερμανία τελειώνουν με τη λέξη μάρκετ.

Έτσι, μιλάμε ξένες γλώσσες στην εκπομπή, το ξέρετε, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Bratwurst. Ακροατές τα λένε αυτά, οπότε. Κλείσαμε 5 μέρες Βρυξέλλες, μου λέει ο άλλος. Ένας ακροατής εδώ, Νίκος. Νίκο, άμα είναι και εκεί, μπορεί να είναι Γερμανός, να το λένε Νίκο, με εσύ. Ναι. Μου μιλάει γερμανικά, μου έστειλε ένα μήνυμα στα γερμανικά. Θα πω ναι. Δεν ξέρω τι είπες, αλλά εγώ ναι, μαζί σου, δεν είναι.

Σε ποιον αρέσουν οι δυτικού τύπου διακοπές? Πολύ σωστό. Ό,τι θα δω εδώ, θα δω και εκεί. Πολύ σωστό. Υπάρχει κόσμος τώρα που κάνει διακοπές σε εξωτικά μέρη και δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλο. Μπορεί να τα Χριστούγεννα να πας κάπου που κάνει ζέστη, ρε παιδί μου. Κρήτη. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και εγώ τώρα θα βάλω δύο τραγουδάκια

Υπάρχει χρώμα χριστουγεννιάτικο? Να βάψετε κανένα δωμάτιο με χριστουγεννιάτικο χρώμα. Υπάρχουν και αυτοί που είναι λάτρεις. Ίζωματ Premium θα πάρετε για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Α, βάλεις και αστεράκια. Τι βάζουν τα Χριστουγεννά εκεί πέρα, πώς θα το κάνουν, δεν ξέρω, κάνε τα δικά σου. Ζωγράφισε μια, πιάνε το χέρι σου, μια φάτνη. Διάλεξε και το χρώμα σου, εντάξει, χριστουγεννιάτικο χρώμα, το κόκκινο τώρα. Το πράσινο. Διάλεξε το χρώμα σου από τη βεντέλια χρώμα της Ίζωματ.

θα κλείσω την εκπομπή με... Τώρα θα δούμε δύο τραγούδια, τρία αφιερωμένα στους από εδώ και στους από εκεί. Οι από εδώ είναι αυτοί που θέλουν πάντα καλοκαίρι, οι από εκεί είναι αυτοί που λατρεύουν τα Χριστούγεννα. Τώρα υπάρχει και το ενδιάμεσο. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν και καλοκαίρι, υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσουν και τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο που είναι 7 και μία ώρα δεν του φτάνει, λέει, της εκπομπής. Αλέξανδρε, να πεις τα άλλα τα παιδάκια να βάλουν την εκπομπή. Τι σε έχουμε. Να πας εκεί, τι ακούτε το πρωί, στα άλλα παιδάκια. Μπορεί να ακούνε οι γονείς τους. Ρώτησε. Promotion της εκπομπής κάνω.

Δεν σας μπορώ, αλήθεια. Μου στέλνετε φωτογραφίες με μελομακάρονα. Μελομακάρονα πραλίνα.

0: Παιδιά, είναι γούστα. Γούστα. Το καλοκαίρι, ο χειμώνας, η άνοιξη, τα Χριστούγεννα. Είναι γούστα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Το έχω ξαναπεί. Αν αυτό που σου αρέσει, αρέσει και στην παρέα σου, στους άλλους, κάνεις χωριό. Αν όχι, τραβάς μόνος την ανηφόρα. Κυρίως για να χωνέψεις. Καλημέρα στον Άσο από την Νίκαια. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, ρε, εσύ, αφού το είπα. Να βάζεις πιο νωρίς την εκπομπή. Εγώ δεν είμαι. Όταν παίζουν καλά οι ομάδες. Επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δηλαδή, εντάξει. Για άλλη μια μέρα στην εκπομπή μαζί μας η Ίζωματ με το Ίζωματ Premium. Μπορείς να καταλάβεις αν ένα χρώμα είναι καλό όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι, όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Ίζωματ Premium με την ποιότητα της Ίζωματ. Λοιπόν, από την ερωτική έξαψη μιας παραλίας θα σας στείλω για τσάι. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Ραντεβού αύριο στις 7 το πρωί. Καλά, τι να πω. Γεια.
1: Be one of us, be unique, be best. Choose music.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες.

0: Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Φανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Best 92,6. Just breathe and
6: don't look down. We the music.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς την είδαμε την κίνηση ερχόμενη?
1: Α, εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Έτσι μου αρέσει η κίνηση εμένα.
0: Τι θέλω.
1: Τι θέλω, δυνατή. Αν είναι, δηλαδή.
0: Αν είναι να έχει, να έχει.
1: Ναι, τι τώρα. Φλόρικα. Τα φλόρικα για τους φλόρους.
0: Ξυπνήσαμε βέβαια σήμερα χωρίς βροχή.
1: Ακούει ο Κηφισός και γελάει.
0: Πω, ναι, ναι, ναι.
1: Γελάει ο Κηφισός μαζί μας.
0: Ρε, εσύ χθες κυκλοφόρησα με τα πόδια την ώρα που έπιασε η γερή βροχή το μεσημέρι. Μία από τις γερές βροχές. Γιατί είχε ένα. Σταμάταξε κίνα, έτσι. Μας έκανε ένα σκοτσέζικο ντους κάποια στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, ακόμη και να είσαι πεζός έτσι πια σε αυτή την πόλη.
1: Εννοείται.
0: Εννοώ, μάλλον, συγγνώμη, το ξέραμε αυτό ούτως ή άλλως. Αλλά ρε παιδί μου, λες, θα αφήσω τη μηχανή μου να πάω πεζός κάπου.
1: Και τώρα με βροχή κιόλας εσύ.
0: Και δεν υπήρχε μισό πεζοδρόμιο που να μην έχει υπερχυλήσει από τα νερά, από τους δρόμους. Τις τρελής. Δυο ζευγάρια παπούτσια χθες τα στεγνώνουν, με αυτή την υγρασία θα στεγνώσουν το Πάσχα.
1: Ακριβώς. Είσαι φλόρος κι εσύ, δεν ξέρω.
0: Είμαι γατάκι. Τέλος πάντων, εντάξει, την περιμέναμε αυτή την κακοκαιρία και σήμερα θα συνεχιστεί. Έχουν βγει προειδοποιήσεις από την ΕΜΗ, από τους μετεωρολόγους, από το 112, δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα θα είναι η δεύτερη δύσκολη μέρα. Υποτίθεται ότι από αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και στην Αθήνα αύριο, και γενικά.
1: Αύριο τελειώνει η κακοκαιρία. Μη σου πω ότι θα έχει 21-22 βαθμούς, είπανε.
0: Δεν έχει γενικά πολύ κρύο.
1: Όχι, πολύ κρύο δεν έχει.
0: Δηλαδή, σήμερα
1: είχαν προβλέψει πολύ δυνατό αέρα.
0: Ναι, για την ώρα δεν.
1: Ίσως να έρθει το μεσημερό απόγευμα.
0: Ναι.
1: Πάντως, στο παρόν είναι ψηλό οκ. Okay.
0: Είναι οκ, okay, μέχρι και κόσμο με βερμούδα είδα στο
1: καλά,
0: δρόμο.
1: Καλά, εγώ τώρα που ερχόμουν είδα μια κοπέλα με αμάνικο φόρεμα καλοκαιρινό τελείως.
0: Μερακλού.
1: Ούτε η αγγελική δεν κυκλοφορεί έτσι σήμερα έξω.
0: Κοίτα, αν είσαι
1: φόρεσε
0: πεζός,
1: ένα φούτερ.
0: Χθες που ήμουν με ένα κοντομάνικο και ένα έτσι τζακετάκι.
1: Α, περπατάς εννοείς.
0: Περπατάς, ναι, ζεσταίνεσαι.
1: Εντάξει, ήταν 7 η ώρα το πρωί.
0: Σωστό.
1: Δεν γινόταν.
0: Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, ο καθένας ξέρεις, έχει άλλο θερμοστάτιο. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρέα ως τις 10 και σήμερα Τετάρτη 14 του μήνα έχουμε φτάσει αισίως. Μια ανάσα από τη μέση του Οκτωβρίου. Στα μικρόφωνα για τη μουσική η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Και ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ήδη έχετε ξεκινήσει να τα στέλνετε στο Live24. Οπότε χρησιμοποιήστε το full το live για να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι θέλετε. Καθώς και τα social φυσικά έτσι, του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.
1: Βλέπω ότι η θεότητα ολάκα της έπαιξε ράς Christmas.
0: Ναι, μας το έκανε τώρα πάνω. Του έκαψε.
1: Κοίταξε, είναι αυτή ο άτυπος διαγωνισμός που γίνεται στα ραδιόφωνα. Ποιος θα το παίξει πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάνος σίγουρα κέρδισε. Δεν νομίζω ότι 14 Οκτωβρίου έχει ξαναπαιχθεί Last Christmas. Και μπράβο στον Πάνο.
0: Έτσι, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: αυτή η έρμη έβοια στο μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια με οποιοδήποτε τύπου κακοκαιρία πλήττεται η έβοια. Πάντα είναι πρώτο θέμα στην επόμενη μέρα στα ειδησιογραφικά site με τις πληγήσεις περιοχές. Τώρα βλέπω ότι είναι και σε red code 8 περιοχές. Έχουμε και απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Κατά τα άλλα καταλαβαίνεις ότι αλλάζει η εποχή πια, γιατί βλέπεις και τις πρώτες αναρτήσεις στα ειδησιογραφικά site για το επίδομα θέρμανσης που θα ξεκινήσει.
1: Έτσι, καταλαβαίνεις ότι μπήκε ο χειμώνας.
0: Αυτό, ναι, σιγά σιγά. Η ώρα πότε αλλάζει στο μεταξύ, είπαμε τελευταίο...
1: 25 Οκτώβριο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
0: Του Οκτωβρίου, μάλιστα. Okay.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται.
1: 10 μέρες μείνανε.
0: Χαρείτε τόσο που μπορείτε. Λοιπόν, ο μήνας έχει 14 έτσι γιορτές, επετείους, γενέθλια και άλλα τέτοια έχουμε.
1: Ο Γερβάσιος γιορτάζει.
0: Ωραίος.
1: Χρόνια πολλά στο Γερβάσιο. Είναι και Παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ περίεργη φάση τώρα αυτή.
0: Okay.
1: Τώρα γεγονότα. Τώρα γεγονότα, διάφορα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.
0: Σου κάνει
1: εγώ
0: εντύπωση.
1: Θα σου πω για τον Σκοτσέζο πολέμαρχο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Τον Ρόμπερτ Δε Μπρούς.
0: Ρόμπερτ Δε Μπρούς.
1: Yes.
0: Έχει κάποια Robert σχέση με τον Braveheart?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Πάντως νίκησε τον βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Σκωτίας σαν σήμερα το 1322. Οπότε για τη Σκωτία φαντάζομαι είναι σημαντική γιορτή σήμερα. Σαν σήμερα το 1862 εδώ στα δικά μας έχουμε άλλες χαρές και πανηγύρια. Γιατί το από μεσήμερο, όπως λέει εδώ, το απόβραδο και το από μεσήμερο δεν είναι φοβερό.
0: Πολύ έντεχνο. Από καλό καιρό και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνος.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, ο Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ασορκιστόμεν επί της πλατείας Ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίο της Ομονίας όνομα. Α, ήταν η Ομόνια.
0: Α, οκ, πλατεία.
1: Και ας είπε έκαστος εξ ημών, ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
0: Ναυσικά, ναυσικά. Okay.
1: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε ο Όθωνας.
0: Μάλιστα, πέστονται.
1: Το 1863, ένα χρόνο αργότερα, ο Άλφρεντ Νόμπελ, ο Σουηδός χημικός, πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, το οποίο απονέμει και τα ομώνυμα βραβεία.
0: Αυτή η τεράστια ειρωνία, έτσι, πως από την εφεύρεση, ας πούμε, εκρηκτικής ύλης, βραβεύεται, δίνεται το Νόμπελ ειρήνης. Τρελό.
1: 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στην Βόρεια Αφρική, στο Δεύτερο Παγκόσμιο όλα αυτά, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.

0: Μάλιστα.
1: Τώρα, 1976, έχουμε εδώ τους δικούς μας entrepreneurs της εποχής.
0: Ποιος καλή?
1: Είναι ο Γιώργος Καματερός, ο οποίος οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του, που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Το νερό του Καματερού που λέγαμε.
0: Το 76 ήταν.
1: Βεβαίως. Το 1976. Είναι 50 χρόνια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το entrepreneurship. Το είχαμε εμείς στο αίμα μας.
0: Βεβαίως, σε
1: παρακαλώ. Δεν ήρθε τώρα εδώ.
0: Ήταν αφιλή κούντα για να
1: μας
0: να ξεπεταχτούμε.
1: Ακριβώς. 1994, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτσάκ Ράπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται σαν σήμερα το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πάρα πολύ καλά. Ένα το Νόμπελ Οικονομίας το 1998 απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Μάλιστα.
1: Γενέθλια, ένα τηλέφωνο έχεις να πάρεις σήμερα.
0: Ποιο?
1: Το Ραλφ Λόρεν.
0: Α, εντάξει. Ναι,
1: να, okay. Δεν το πάρεις,
0: εντάξει. Δεν θέλουμε, εντάξει.
1: 1939 γεννημένος ο Ραλφ. Σαν σήμερα επίσης έφυγε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, η Ελένη Βλάχου και ο Βλάσης Πονάτσος.
0: Ελένη Βλάχου της
1: Καθημερινής,
0: έτσι. Mm-hmm.
1: Το 1995 έφυγε η Ελένη Βλάχου.
0: Και ο Πονάτσος πότε?
1: Το 2004.
0: 22 χρόνια χωρίς το Βλάση.
1: Βεβαίως.
0: Χθες το μεταξύ ο αλγόριθμος για κάποιο λόγο μου έβγαζε εκεί που σκρολάρεις λίγο για να περάσει η ώρα, ξέρω, κάνα 5 λεπτό. Μου βγάζει βιντεάκι από απαράδεκτους. Έριξα τόσο γέλιο πάλι. Μα τόσο γέλιο.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρούς, λέει, ήταν αυτός ο κακός βασιλιάς που πρόδωσε τον Braveheart στην ταινία, αν θυμάστε.
0: Α, οκ.
1: Αυτό είναι σημαντική πληροφορία.
0: Πολύ. Απολαμβάνω πάρα πολύ τον Braveheart, πρέπει να σου πω. Τότε που το έβλεπα.
1: Πολλές φορές το έχεις δει.
0: Το έχω δει 3-4 φορές. Ναι.
1: Ωραία, ταινιάρα ήταν.
0: Ταινιάρα, ναι, μεγάλη παραγωγή και. Μελ Γκίψον.
1: Α, ήταν ο ευγενής που πρόδωσε το Γουάλεμα.
0: Ναι, αυτό. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε για την πληροφορία.
1: Να είστε καλά.

0: Ώστε μέρα προτύπων είναι τα Άιζομορ. Εντάξει, σχωράτε μας, δεν το ξέραμε. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να καθιερωθεί.
1: Το καταλάβαμε το από τα πρότυπα, αλλά μα φάνηκε κάπως άσχετη γιορτή.
0: Να καθιερωθεί, ναι, μέρα Άιζο,
1: ναι,
0: ακροατών και ακροατριών Best.
1: Πάντως, αν υπήρχε Άιζο ακόμα.
0: Αλήθεια.
1: Αν
0: είστε οι καλύτεροι και οι καλύτερες και είστε φοβεροί και φοβερές, ακόμη και όταν διαφωνούμε και μας τρολάρετε και τέτοια.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι αν έπρεπε να βάλουμε σαν σήμερα, εγώ σαν τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου έχουν έρθει δύο δώρα από ακροατές σήμερα.
0: Από ναι, τον αλλά παίρνω στο παρασύνθημα
1: θα
0: τώρα.
1: Σας πω,
0: γιατί
1: θα σας
0: λέω.
1: Καταρχάς,
0: γι' αυτό
1: να
0: θέλω
1: πω,
0: να πω ότι πρέπει να πάρετε Άιζο. Γιατί είστε φοβεροί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και τον Αλέξη από το Λονδίνο που μου στείλε αυτό το φοβερό μπρελόκ. Το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία διότι έχει γράψει πάνω Oasis. Ευχαριστώ, Αλέξη. Το είχε στείλει εδώ και μέρες και δεν μου το είχαν φέρει από τη γραμματεία και ανησυχούσαμε ότι δεν έχει έρθει. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και την Ελένη. Η οποία Ελένη προφανώς έχει έρθει και αυτό κάποιες μέρες και δεν μας το είχαν φέρει εδώ. Μου έχει στείλει. Μάντεψε. Μάντεψε, το είδε.
0: Το είδα, εντάξει. Ελένη, δεν ξέρω αν χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι, πλάκα κανένα.
1: Η Ελένη μου στέλνει το βιβλίο του Γιώργη Κωνσταντίνοφ, Ο Κυπουρός και ο Θάνατος.
0: Λες και δεν υπάρχει άνθρωπος να τη το φέρει το βιβλίο. Λες και δεν τη το φέραμε μετά από 6 μήνες. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Το διάβασα το καλοκαίρι, μου γράφει. Μου είχε και ένα υπέροχο σημείωμα μέσα και μου άρεσε πολύ. Αφού ξεχνάει ο Θεοδόσης, πάρ' το από μένα με όλη μου την αγάπη. Εντάξει. Το ξεχνούσες από το καλοκαίρι. Δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να σε κοροϊδεύουμε γι' αυτό ακόμα. Τον Best μου τον έμαθε η κόρη μου πριν πολλά χρόνια. Και εξακολουθώ και τον ακούω. Από τότε που πήγες εσύ, η εκπομπή σας απογειώθηκε.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Είμαι 64 χρονών, αλλά νιώθω 24. Και είσαι 24, Ελένη.
0: Φίλε, να, είσαι
1: και προμερή. Να νιώθεις πάντα 24. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκινήσει πολύ αυτές οι δύο κινήσεις σήμερα.
0: Ναι,
1: θα σου γυρίσω το βιβλίο σου σαν αύριο.
0: Δεν το θέλω.
1: Δεν το
0: Όχι, το θέλω, το θέλω. Το θέλω. Αλήθεια. Υπάρχει μια τρύπα στη βιβλιοθήκη μου τώρα που δεν μπορώ. Τη βλέπω και μου.
1: Σιγά και εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε τόσο μπροστά στη βιβλιοθήκη και δεν το φέρνει τότε.
0: Ήταν τόσο μπροστά. Απλά δεν ήξερα που ήταν.
1: Εννοείς ότι όταν παίρνει ένα βιβλίο και αργεί δεν μπορεί να τα. Είναι με συγκεκριμένη σειρά βαλμένα τα βιβλία.
0: Ναι, δεν παίζουμε με αυτά.
1: Τι εννοεί, είναι με αλφαβητικά, ξέρω εγώ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά.
0: Είναι με. Δεν ξέρω με τι, αλλά είναι με κάτι. Οπότε όπου βγαίνει βιβλίο.
1: Δεν μπαίνει κάτι άλλο.
0: Δεν μπαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να μπει το ίδιο, γιατί αν μπει κάτι άλλο δεν θα το βρω ποτέ.
1: Ενώ τώρα το βρίσκες.
0: Το βρήκα. Αργά ή γρήγορα
1: να
0: το βρήκα.
1: Κάτι. Δηλαδή ξέρεις που είναι τι.
0: Μπορώ να υπολογίσω. Πού είναι τι, δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Βάσει ποιας λογικής, μιλάω βάσει λογικής
0: του παραλόγου, εντελώς, του παραλόγου. Αλλά δουλεύει αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα υπάρχει αυτή η τρύπα εκεί πέρα. Μου το λέει χθες η γυναίκα μου, λέει εκεί γιατί λείπει ένα βιβλίο. Γιατί με τρολάρει και αυτή προφανώς. Σου μην κάνεις τίποτα, μην βάλεις κανένα άλλο εκεί πέρα, θα καταστραφώ.
1: Βέβαια.
0: Οπότε.
1: Οπότε θα σου φέρω αύριο, για να δούμε, θα το φέρω αύριο.
0: Πώς θα πάρω το καινούριο.
1: Θα στο φέρω αύριο. Ποιο καινούριο.
0: Το βιβλίο. Το έχεις δύο αντίτυπα.
1: Τι, θα σου δώσω εγώ αυτό που μου στείλει η Ελένη. Είσαι με τα καλά σου. Καταρχάς θα σου δώσω το δικό σου γιατί έχει 400 σημειώσεις μέσα.
0: Το είχα πει, το είχα πει.
1: Δεν με πειράζει εμένα, αλλά θα το θες φαντάζομαι.
0: Το θέλω.
1: Ο Θεοδόσης, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Το καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Βάζει μικρά τικ στα. Δηλαδή, διπλώνει τη σελίδα σε πολύ στη γωνίτσα. Ναι. Όταν η σελίδα έχει κάτι μέσα που θέλει να το κρατήσει, ας πούμε.
0: Η πλάκα είναι ότι
1: μόνο
0: όταν.
1: Μόνο στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι όλες τις σελίδες. Ναι. Οπότε δεν έχει κάποιο νόημα. Μπορεί να το ξαναδιαβάσει από την αρχή.
0: Μα είναι τόσο καλό το βιβλίο. Είναι τόσο καλό.
1: Τέτοια διαφήμιση.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Ο Ίκαρος θα έπρεπε να το έχει στείλει, όχι η Ελένη.
0: Ούτε ποσοστά να παίρναμε.

0: Μα τι έγραψε και αυτός ο Παύλος.
1: Δηλαδή, ο ελίτης της Βόρειας Ελλάδας.
2: Ο ελίτης, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα στα γρήγορα. Φτάσαμε σχεδόν 8.30. Αν δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, μάθετε λοιπόν ότι το έκανε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
2: Και αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς, κάτω ξαπνικό, στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Mm-hmm. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.
1: Έλα, πες άλλη μια το βιβλίο, γιατί ρωτάνε κάθε φορά ποιο είναι το βιβλίο, ποιο είναι το βιβλίο.
2: Αυτό που μας έστειλε η Ελένη.
1: Αυτό για το οποίο τους έχουμε πρίξει τα σηκώτια.
2: Είναι δυνατόν.
1: Το εξάμηνο. Δεν το έχετε μάθει ακόμη.
2: Είναι σαν το Αρκάντια.
1: Εξαιρετική ταινία.
2: Εξαιρετική είναι, να πάτε να το δείτε και ο εξαιρετικό βιβλίο, να το πάρετε να το διαβάσετε.
1: Ποιο είναι?
2: Ο Κυπουρός και ο Θάνατος του Γεώργη Γκοσποντίνοφ. Είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος.

0: You are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric.

0: Gone Wild. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Best.
4: Now I can take my time.
3: 92,6.
4: Now I can enjoy every moment of it.

0: Μας του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίσει να σου μείνει στα χέρια, μην ευρεάσεις. Πήγαινε στο Γερμανό. Γιατί εκεί με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφη να λέει τα δικά του. Και πάμε να δούμε τώρα έτσι, την κλασική μας καθημερινή γρήγορη ματιά που ρίχνουμε στα πρωτοσελίδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία σήμερα με κεντρικό τίτλο «Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκίλφοιλ». Πάει η Κίμπερλι.
1: Πάει η Κίμπερλι. Δηλαδή, ήταν πολύ καλό για να κρατήσει.
0: Γράφονται μόνα του τα αστεία.
1: Ναι.
0: Ο Αργυρός θα έχει λόξιγκα ο άνθρωπος πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Με τόσο που έχουν μιμοποιηθεί.
1: Μιμιδοποιηθεί. Λάθος άλογο στήριξε ο Αργυρός.
0: Τι να κάνει γι' αυτός.
1: Ποντάρισε σε λάθος άλογο.
0: Να σου πω κάτι. Στη θέση του Αργυρού, μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν ήσουν εσύ η Αργυρή, ας πούμε, ή εγώ ο Αργυρός ή οποιοδήποτε.
1: Ναι,
0: και ερχόταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ή η πρέσβυρα, ξέρω εγώ, της Γερμανίας να σε απολαύσει ενώ τραγουδάς.
1: Ναι.
0: Δεν θα έλεγες και «Απαπα, την ντροπή είναι αυτή». Θα το είχε.
1: Καλά, από το να πω «Απαπα, την ντροπή είναι αυτή» μέχρι το να την πιάσω κολλητή και να την πενοβγάζω και να πηγαίνω παντού μαζί της σαν τον Μπρελόκ. Έχει μια διαφορά επίσης.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρείς ότι είναι πολύ αυτονόητο να σου να είσαι και εγώ ο Αργυρός?
0: Υπόθεση εργασία. Υπόθεση εργασία.
1: Θα ήμασταν αρκετά διαφορετικοί άνθρωποι αν ήμασταν ο Αργυρός.
0: Υπόθεση εργασία.
1: Οπότε πιθανότατα ναι, και να ήμασταν τον Μπρελόκ τη Κίμπερλι να ήταν μια καλή.
0: Πάντως να την ξύλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάει, αυτό ήταν όπως ακουγόταν τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν μου άρεσαν καθόλου αυτά που διάβασα, είπε.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ, ναι, είπε ο Ντόναλντ.
0: Πάει. Στην κόντρα σήμερα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Οι ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας, έγινε έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας γράφουν στην κόντρα, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Εμείς είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους
1: 7. Στους 10, σίγουρα.
0: Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, συγγνώμη, στο πρωτοσέλιδο. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, η μεγάλη έξοδος της Κίμπερλι Γκίλφοιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τα άλλα, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για όλη τη χώρα. Είπαμε μέσα στο Νοέμβριο, διάβασα σε κάτι site το πρωί, θα ανοίξει το επίδομα. Στο ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχέδιου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης, λέει, το Δούνου του είναι η ελληνική οικονομία.
1: Άρα ανάπτυξη... ούτε εκεί πάμε καλά.
0: Οπότε
1: γιατί
0: φαίνεται.
1: Νομίζαμε ότι θυσιαζόμαστε γιατί η οικονομία μας έξω έχει.
0: Το Δούνου του τα λέει. Σπάει, σπάει τα κοντέρ.
1: Σπάει ταμεία. Αλλά
0: από
1: τελικά
0: φαίνεται,
1: τσάπα ταλαιπωρούμαστε.
0: 172η σε 190 χώρες η ελληνική
1: μπράβο.
0: Επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών.
1: Έτσι, μπράβο. Βγαίνει βέβαια ο άλλος και σας κάνει, σας κουνάει το δάχτυλο.
0: Είμαστε.
1: Έτσι,
0: και εδώ έτσι. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ στο πρωτοσέλιδο. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, ο τίτλος της Ευσύν.
1: Πραγματικά πόσο καιρό ήταν εδώ εκεί, κάνα χρόνο.
0: Χρόνησε.
1: Δεν χρόνησε.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν χρόνησε, αλλά τώρα μετά την πανδημία έχουμε ρευστεί αίσθηση του χρόνου.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Στην απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια γράφουν οι προτάσεις των Βρετανών να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης, η Γκίλφοιλ αποχωρεί 339 μέρες μετά. Ευχαριστούμε νέα που το υπολογίσατε. Είδες, δεν χρόνησε.
1: Άμα μας αγαπάει, θα ξαναγυρίσει, λέει κάποιος εδώ. Έτσι είναι. Άμα τα αγαπάς κάποιον, ώστε να φύγει.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης, στα νέα διαβάζουμε για το πού κρύβονται τα μυστικά όσον αφορά τη μακροζωία. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Ω, καθίστε, το δούμε αυτό μετά αναλυτικά. Τέλος στην καθημερινή. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Έχουμε τίτλους τέλους για την Γκίλφοιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το θέμα που παίζει παντού. Και περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο διάδοχός της στην πρεσβεία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά
1: το
0: μέσα σε άκρες.
1: Θα μας στείλουν. Να περάσει το επόμενο παρατράγουδο.
0: Αυτά μέσα σε άκρες μετά από το σελίδα της Τετάρτης, φίλια.

0: τριλογία άλμπουμ του David Bowie. 14 Οκτωβρίου του 77 το Heroes. Πρώτο σε αυτή την τριλογία ήταν το Low, δεύτερο το Heroes, τρίτο δύο χρόνια μετά το Lodger που κυκλοφορήσε το 1979. Εντάξει, τώρα πόσο λάθος μπορεί να πάει? Είσαι ο David Bowie, έχει στο πλευρό σου τον Brian Eno στο Βερολίνο και είσαι και
1: στο
0: για παραγωγό τον
1: Brian Eno στο Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο. Και είσαι και τον Tony Visconti. Και αποτέλεσμα ήταν αυτή η αδιανόητη τριλογία και συγκεκριμένα αυτό το αδιανόητο άλμπουμ. Με αυτό το υπερβατικά καλό τραγούδι.
1: Βάλτε λίγο Pink Floyd να μάθει ο Φλώρος. Αφήστε τον Bowie, δεν παντρευόμαστε. Όλα μαζί τα πέ.
0: Σωστό, τα έβγαλα από μέσα του. Ας πω κάτι. Περνάω μια πολύ διαλλακτική φάση στη ζωή μου.
1: Wow.
0: Να βάλουμε Pink Floyd στον κύριο. Τραβάω την κόκκινη γραμμή στους Coldplay. Αν και έχουμε βάλει Coldplay.
1: Έχουμε
0: και
1: βάλει,
0: μπορεί και να ξαναβάλουμε. Αλλά
1: βάλει.
0: Σε αυτή τη φάση τραβιέται μια κόκκινη. Και
1: έχουμε βάλει, ακόμα δεν το έχουμε ξεχάσει. Και ήταν επώδυνο. Αλλά
0: πιο
1: το
0: κόκκινη
1: βάλαμε.
0: Γραμμή, δηλαδή όλα να γίνουν. Mm. Όχι ποτέ δηλαδή, πραγματικά.
1: Όχι τον Μπασινά. Όχι ο Μπασινά. Θεός φορές το λέω, Ρέτζο, που έφυγε πρόσφατα. Όχι ο Μπασινά.
0: Όχι Mumford & Sons.
1: Α, είναι χειρότερο από όλα.
0: Mumford & Sons είναι. Τι να σου πω, προτιμώ να κουρευτώ, ρε παιδί μου.
1: Να κουρευτείς.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Κουρεύεσαι κάθε εβδομάδα εδώ μεταξύ. Τι είναι αυτή η φάση?
0: Είναι
1: γουλή. Σαν τους τεντιβόηδες.
0: Αυτό, εννοούμε 4.000. Ευχαριστούμε εσείς για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα εδώ πέρα. Πολύ τρολάρισμα πέφτει στην απελθούσα, σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Την Kimberly Guilfoyle. Ο Αργυρός επίσης τα ακούει. Εγώ επιμένω ότι δεν φταίει, ρε παιδί μου, το παλικάρι.
1: Να φταίει που έκανε η Guilfoyle παγαποντιές, δεν φταίει.
0: Όχι, για τις παγαποντιές σίγουρα, αλλά εντάξει.
1: Γιατί πράγμα δεν φταίει, γιατί τον κατηγορούμε και εσύ λες ότι δεν φταίει?
0: Τον τρολάρουμε πάρα πολύ.
1: Τον τρολάρουμε, πρέπει να φταίει κάποιος για να τον τρολάρουμε.
0: Αυτό να πεις. Το τρολάρουμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Δεν φτάνει να υπάρχει απλώς.
0: Σωστό.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι κάνουν τα σωστά τρολ.
1: Αν πάει έτσι, δεν είναι τρολάρισμα.
0: Σωστό.
1: Αν υπάρχει αιτία, θέλω να πω.
0: Σωστό. Άντε καλά.

Τέτοια μέρα που λέτε, στις 14 Οκτωβρίου του 1977 κυκλοφόρησε το δεύτερο από την περιβόητη βερολινέζικη

0: Παιδιά, δεν είπα Θεός χωρέσει τον Μπασινά. Για όνομα του Θεού, ζει και βασιλεύει ο Άγγελος Μπασινάς.
1: Ναι.
0: Είπα Θεός χωρέσει τον Λορέντζο που έλεγε όχι τον Μπασινά, όχι τον Μπασινά.
1: Γιατί το έλεγε στο μεταξύ.
0: Στο μπαρ, όταν το reality αυτό που βλέπαμε, παρακολουθούσαν ένα αγώνα του Παναθηναϊκού. Ήταν φανατικός Παναθηναϊκός ο Λορέντζο. Και θα χτύπαγε ένα πέναλτι κάποιος και δεν ήθελε να το χτυπήσει ο Μπασινάς.
1: Και πού το θυμήθηκες τώρα?
0: Το θυμήθηκα γιατί έχει μείνει, είναι μιμίδιο.
1: Okay.
0: Ο μιμίδιο. Μιμίδιο πριν τα μιμίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πού να ξέρεις, όπου βλέπεις μπάλες νομίζεις ότι είναι βόμβα. Την πας στο αστυνομικό τμήμα, πάνω θυμάσαι. Ούτε τα μιμ για το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις.
1: Πάλι με πειράζει.
0: Μαμά,
1: δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Με αυτά και με εκείνα έχουμε φτάσει 9 παρα 4.
0: Μάλιστα.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Παιδιά, εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου, σε 5 μέρες δηλαδή, μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και στο χώρο του. Το κοινό μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής, ζωγραφικής και όλα συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Όλα αυτά στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, σημαντικό και αυτό, με ελεύθερη είσοδο.
0: Και αν ξεκίνησαν τα κρυολογήματα, οι βουλωμένες μύτες και η αναπνοή που δυσκολεύει, γνωρίστε το Selva Golden Flu από την Intermed για τη ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας, στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu λοιπόν από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα.
1: Λοιπόν, και κάντε έτσι μια. Για να πιάσουμε κάτι μόλις έρθουμε μετά το διάλειμμα.
0: Ναι,
1: θα σας το ξαναπούμε και μόλις. Υπολογίστε έτσι λίγο και στείλτε μας. Πόση μπορεί να είναι η μέση ταχύτητα με την οποία κινείστε με τα αυτοκίνητά σας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και θα σας εξηγήσουμε
0: η
1: μετά το διάλειμμα.
0: Η μέση ταχύτητα.
1: Ναι, κάντε έναν υπολογισμό, ρε παιδί μου, ποια είναι η μέση σας ταχύτητα, για παράδειγμα, στην Κηφισίας ή στη Βασιλή Σοφία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Best 92,6.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα.

απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: μπάνι, να του βάλεις θερμόμετρο.
1: Έτοιμη ήμουνα. Με το θερμόμετρο στο χέρι με έπιασε.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, έφυγε ο Μίχος και βάλατε μέσα στο Pink Floyd. Σταματήστε.
1: Σας είπε, περνάει διαλλακτική περίοδο τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι διαλλακτικός.
0: Εντάξει, ναι, είναι κομματάρα αυτή. Πω, Παναγία, τι λέω πρωί-πρωί.
1: Πραγματικά τι σε έχει πιάσει.
0: Τι έχει συμβεί.
1: Μπράβο σου, εδώ πάντως.
0: Ευχαριστώ.
1: Δείχνει μια ωριμότητα αυτό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μου φύγει, είναι πρόσκαιρο, μην νομίζεις. Μόλις σταματήσει η βροχή. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Σε έχει πιάσει τώρα το ένα νοσταλγικό, ένα λίγο
0: κάτι,
1: ρομαντικό.
0: Κάτι,
1: ένα
0: κάτι
1: λίγο
0: τέτοιο, ναι.
1: Την ζωή, την ο άνθρωπος και τέτοια.
0: Αυτό, ναι, ναι. Κάτσε, κάτσε, χαλάμε το σόλο τώρα και θα μας την πέσουν. Μια δώσε σόλο.

0: Το The Hellenicon Games Street League 3x3 έρχεται με πολύ μπάσκετ, δράση, ένταση και φυσικά ανταγωνισμό. Οι φίλοι του μπάσκετ έχουν την ευκαιρία να μπουν στο γήπεδο, να φτιάξουν την ομάδα τους, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός πραγματικού τουρνουά 3x3. Και το καλύτερο, στο γήπεδο θα βρίσκονται και δύο κορυφαίες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσαρτσαρής, που θα δώσουν τις συμβουλές τους στις ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα κάνουν τις απονομές τους μεγάλους νικητές. Δήλωσε λοιπόν και εσύ συμμετοχή μέσα από τη σχετική φόρμα στο website του The Hellenicon και ζήσε τη δική σου μπασκετική στιγμή. Και μία μέρα νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου, το γήπεδο ανήκει στα παιδιά, καθώς σχολεία θα διαγωνιστούν στο δικό τους ξεχωριστό τουρνουά 3x3. Δεύτερη ώρα λοιπόν, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική εδώ στον Best, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Χαμός από μηνύματα και σήμερα από εσάς στο Live24. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και στα social μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Εννοείται ήταν, είναι και θα είναι κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας ο Γερμανός, γιατί μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος να πάτε προς τα εκεί. Παίρνετε 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Σας ρωτήσαμε πριν το διάλειμμα έτσι να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα με την οποία κινείστε με τα αυτοκίνητά σας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Μπορείτε να μας στείλετε και άλλα σχετικά μηνύματα, ορμόμενοι από ένα θέμα της Καθημερινής στο πρωτοσέλιδό της, που λέει το εξής τρομακτικό, αγχωτικό, δεν ξέρω εγώ τι, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, ότι η μέση ταχύτητα στην Κηφισία συγκεκριμένα είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα. 18 χιλιόμετρα την ώρα σχεδόν πάει ένας πεζός, παιδιά. με ένα τραξιματάκι γρήγορο να κάνεις τόσο θα
1: πάει. Ο Bolt σίγουρα παραπάνω.
0: Ο Bolt, καλά, ο Bolt. Άμα ξεκινήσετε μαζί από το Σύνταγμα, θα φτάσεις στην Κηφισία και εσύ θα είσαι στο Μαρούσι ακόμη, στην Κηφισιά. Τρελό. Είναι απίστευτο. Και όλο αυτό, προσέξτε τώρα, δεν ισχύει φυσικά μόνο για την Κηφισία, ισχύει και για τον Κηφισό.
1: Καλά, για τον Κηφισό πρέπει να έχουν πιο χαμηλές ταχύτητες. Τι, 18-18 τρέχουν.
0: Τα σπρώχνουν τα αμάξια. Λοιπόν, πέφτει διαρκώς η ταχύτητα των οχημάτων σε λεωφόρους τύπου Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, χρόνο με το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, mm-hmm. που τα επεξεργάστηκε η Καθημερινή για να βγάλει το ρεπορτάζ για αυτές τις τρεις βασικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου. Οπότε και επιβεβαιώνεται μια σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια.
1: Κάτι λέει, που όποιος κυκλοφορεί εκεί έξω καθημερινά το ξέρει, το βέβαια.
0: Το 25.
1: Έχετε με επιστημονική απόδειξη πλέον.
0: Το 25, λοιπόν, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας, που φανταστείτε ότι ήμασταν και Σουμάχερ, ήταν 20,68 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Το 26 μέχρι τώρα είναι στο 17,36 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 10.

0: 16%.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Και είναι χειρότερη η κατάσταση προς το κέντρο της Αθήνας παρά στην άνοδο, ας πούμε, της,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: Κηφισίας. Τρελό έτσι.
1: Νομίζω, α, είναι, σε γενικές γραμμές η κάθοδος είναι το μεγαλύτερο,
0: ναι, προς το κέντρο, τα πράγματα ζορίζουν περισσότερο. Ο Μπολτ λέει πήγαινε με 40. Διπλάσια ταχύτητα. Οπότε ηθικό δίδαμα, ξέρω, υπάρχει. Όχι.
1: Πόδια. Όπως πήγες εσύ. Πόδια.
0: Πλάκα, ναι. Στο Κηφισό λέει είναι από 17 χιλιόμετρα στη χειρότερη και 25 στην καλύτερη, γιατί το ελέγχει ένας φίλος εδώ που μας στέλνει καθημερινά. Κι άλλος λέει ότι ο υπολογιστής ταξιδιών του αυτοκινήτου, καλέ, έλα, δίνει μέση ωριαία ταχύτητα 17 χιλιόμετρα. Οχ, άρα στο κουράγιο σας. Εντάξει, με τις μηχανές τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Είναι λίγο πιο αυξημένη.
0: Είναι αισθητά καλύτερα. Εγώ τα έχω υπολογίσει περίπου ότι η ώρα που χρειάζεται για να μετακινηθεί η μηχανή από το Α σημείο στο Β, θες, αν όχι στις κακές στιγμές, θες τουλάχιστον τη διπλάσια με το αυτοκίνητο. Στις νορμάλ θες ένα τρίτο τουλάχιστον.
1: Σίγουρα.
0: Και χωρίς να πηγαίνεις μαλλιοκούβαρα τώρα.
1: Με τριοπαθώς θα λες, νομίζω.
0: Και πηγαίνοντας προσεκτικά, χωρίς φίνες και τέτοια πράγματα που ούτως ή άλλως απαγορεύονται και είναι και επικίνδυνα.
1: Κάπως ξέρεις, όταν συνειδητοποιείς, γιατί κυρίως τα αυτοκίνητά μας, για να είμαστε ειλικρινείς, τα χρησιμοποιούμε μέσα στην πόλη. Οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον, έτσι. Δηλαδή,
0: καθημερινά.
1: Δεν είναι ότι τα κάνουμε και 2-3 ταξίδια, αλλά γενικώς ο λόγος που έχουμε αυτοκίνητο είναι για να κινούμαστε στην καθημερινότητά μας. Που σημαίνει στο λεκανοπέδιο. Και μετά ακούς αυτές τις ταχύτητες και λες, τι νόημα έχει που έχω πάρει εγώ το μάλλον. Δηλαδή, δίνω τόσα λεφτά, έδωσα τόσα λεφτά να το πάρω, δίνω τόσα λεφτά να το συντηρήσω, ναι, να του βάλω βενζίνη, να αντικαθιστώ τους καθρέφτες κάθε φορά που μπορείς τους πάει, να κάνω τα σέρβις μου, να πληρώνω τα τέλη. Δηλαδή, αν κάνεις μια σούμα, το τι πληρώνεις για το αυτοκίνητο κάθε χρόνο.
0: Πόσα μπορεί να είναι, εσύ.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
0: Για μια χρήση, ας πούμε, σαν τη δική σου, ξέρω.
1: Μετριοπαθή χρήση.
0: Μετριοπαθή τι σημαίνει, αφού πας κάθε μέρα στη δουλειά.
1: Ναι, εννοώ ότι πάω κάθε μέρα στη δουλειά. Αυτό θέλω να πω, ότι έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά. Αν η δουλειά αυτή με εξυπηρετούσε ένα λεωφορείο, το οποίο με εξυπηρετεί, απλά πρέπει να φύγω 7 παρατέταρτο από το σπίτι.
0: Αλλά δεν μπορείς,
1: και δεν μπορώ να το κάνω λόγω παιδιού. Αν με εξυπηρετούσε ένα λεωφορείο, πραγματικά θα είχε κανένα νόημα να έχω αυτοκίνητο.
0: Κάτσε, περίμενε να κάνω τώρα μια ερώτηση λίγο για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, να ρίξω λίγο φυτίλι λάδι στη φωτιά.
1: Μα έρθει τη δουλειά μας.
0: Λοιπόν, πες ότι με το αμάξι χρειάζεστε εσύ, οποιοσδήποτε, χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, χι ώρα για να πας στη δουλειά σου. Μισή ώρα. Σου βάζω εγώ και κάτι πολύ, μία ώρα.
1: Ναι.
0: Αν η συγκοινωνία σου επέτρεπε να πας στη δουλειά σου, αλλά θα έκανες περισσότερο, γιατί εκ των πραγμάτων θα κάνεις περισσότερο.
1: Περισσότερο κάνεις έτσι κι αλλιώς.
0: Θα το προτιμάς, δηλαδή, αν τα 45 λεπτά του αυτοκινήτου γίνονταν μία ώρα και ένα τέταρτο με λεωφορείο, το προτιμάμε.
1: Εξαρτάται, εγώ νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο η συνθήκη υπό την οποία παίρνεις το λεωφορείο. Δηλαδή, παίρνω το λεωφορείο, αφού το περιμένω μισή ώρα, δεν είναι στάνταρ ότι θα έρθει, μπορεί να αργήσει και άρα να αργήσω στη δουλειά μου. Μπαίνω μέσα και είμαι σαν σαρδέλα. Μπαίνω μέσα και δεν έχει air condition. Μπαίνω μέσα και. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αν ήταν μια ανθρώπινη κατάσταση, νομίζω ότι ο καθένας μας δικαιολογεί το 1 τέταρτο 20 λεπτά παραπάνω με τη συγκοινωνία. Αν μπορώ να μπω μέσα, να κάτσω στη θέση, να πάρω το βιβλίο μου ή να στείλω και τα mail μου στην τελική, πώς να σου πω, λένε, να κάνω και λίγο δουλίτσα.
0: Commuting.
1: Να κάνω commuting με την πραγματική έννοια του commuting. Εγώ θα το έκανα.
0: Θα το έκανες.
1: Να σου πω την αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή το κάνω κιόλας για την άλλη δουλειά μου, γιατί εντάξει, είναι ψιλομονόδρομος διαφορετικά. Αν θες να πάρεις τα αμάξι, δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας, καταρχάς το κόστος είναι τεράστιο.
0: Ναι,
1: γιατί πρέπει να βρεις και πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Αν οι συγκοινωνίες εξυπηρετούσαν με έναν ανθρώπινο τρόπο, δεν λέω τώρα να σε περνάνε έξω από το σπίτι σου, να σου κάνανε αέρα και να έφτανες γρηγορότερα από ότι με το αυτοκίνητο.
0: Σε λογικά πλαίσια.
1: Σε ένα λογικό πλαίσιο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα τις προτιμούσε. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θα τις προτιμούσε, γιατί ήδη ο κόσμος τις χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες.
0: Okay.
1: Σε μεγάλο βαθμό, παρότι ειδικά τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ναι, ενώ το πρόγραμμά τους και η φάση τους.
0: Ωραία, έλα να κάνουμε γκάλωπ. Λοιπόν, παιδιά, αν ο χρόνος μετακίνησης με ένα λεωφορείο σε ανθρώπινη συνθήκη, έτσι, αυτό
1: που
0: περιγράφω.
1: Όπως αυτή που περιγράψαμε. Μπαίνεις, κάθεσαι, ή, εν πάση περιπτώσει, κάθεσαι μετά από λίγο,
0: ναι,
1: δεν είσαι στριμωγμένος, έρχεται στην ώρα του.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ξέρεις την ώρα που θα έρθει, δηλαδή κάθε μέρα 7 και 5 περνάει.
0: Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, υπό αυτή τη συνθήκη, αν σήμαινε, ξέρω, μία ώρα παραπάνω στο δρόμο για τη μετακίνηση.
1: Μία ώρα παραπάνω.
0: Πήγαινε, έλα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτά, ξέρετε. Δηλαδή, για μισάωρο, δηλαδή.

0: Στο...
1: Για να το χοντρίνω λίγο, πες ότι η μετακίνηση στη δουλειά σου πήγαινε έλα, κάθε μέρα είναι μια μισή ώρα. Αν η μια μισή ώρα γινόταν
0: δύο
1: πάνω
0: ώρες.
1: Από δύο. Δεν σου λέω τρεις, δύο και κάτι ξέρω.
0: Μια μισή
1: θα
0: ώρα...
1: το προτιμούσατε. Αυτή είναι η απορία μου. Ή θέλουμε τη βολή μας μέσα στο αμάξι, τη μουσική μας, το best μας, ξέρω, τα τσιγάρα μας, τους καπέδες
0: κοίτα,
1: μας.
0: Κοίτα, να σου πω, η βολή σου στο αμάξι είναι πολύ ωραία. Αλλά η βολή στο αμάξι δεν υφίσταται από τη στιγμή που είσαι στον Κηφισό 4 ώρες.
1: Είναι ψευδεπίγραφο όλο αυτό.
0: Είναι ψευδεπίγραφη
1: ναι.
0: Η βολή.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα νεύρα σου μετά θες δύο ψυχολόγους για να συνέλθεις. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Για πείτε μας.

0: Λοιπόν, σε αυτό το παντελώς αναξιόπιστο γκάλο που κάνουμε και σήμερα οι απόψεις δίστανται αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας και από τι άλλο θα κρίνουμε άλλωστε. Λοιπόν, το λεωφορείο θα προτιμούσα υπό αυτές τις συνθήκες. Ακουστικά μπεστάρα και όλα καλά, θα έκανα και οικονομία στη βενζίνη. Άλλος λέει ότι με τα μέσα κάνεις λίγο παραπάνω, αλλά δεν ψάχνεις να παρκάρεις.
1: Πολύ βασικό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει εγώ και για μένα τουλάχιστον είναι σημαντικό. Ακόμη και αν κολλήσω στην κίνηση, γιατί αν μιλάμε παιδιά για μέσα σταθερής τροχιάς, δεν συζητάμε το πόσο. Πας και γρηγορότερα. Δεν είναι ότι...
0: Ναι, αλλά λένε ρε, εσύ ότι, είναι, ότι αργούν τα δρομολόγια πια.
1: Αυτό
0: δεν ξέρω
1: ότι...
0: να τα χρησιμοποιήσω.
1: Ναι, αυτό λέω όμως εκεί. Δεν μιλάς καν για. Τι θα κάνατε, γιατί θα σας κόστιζε περισσότερο. Δεν θα σας κόστιζε περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Ναι.
1: Ίσα-ίσα θα πηγαίνατε και νωρίτερα στη δουλειά σας για να τα σταθερείς τροχιάς μέτρο ΙΣΑΠ. Okay. Και τραμ, αλλά εντάξει, το τραμ πάει στο Τσαλιγκάρι. Δεν, ναι. Δεν ξέρω. Το τραμ το κάνανε για να κάνουμε βόλτες και να κοιτάμε το. Δεν ξέρω ποιο λόγο
0: είναι. Δεν το έχω πάρει ποτέ.
1: Αλλά το λεωφορείο

0: το οποίο έχει υποτίθεται λεωφορείο-λωρίδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή στην Πατησίων, για παράδειγμα, είναι σκαμμένα. Γιατί σκάβουμε κιόλας. Η φάση μας είναι για το γενικά σκάβουμε. Ναι, αυτό, ναι. Αυτά είναι τα έργα. Η ανάπτυξη έρχεται με αυτό το σκάψιμο το συνεχές. Ακόμη και αν κολλήσεις την κίνηση, που ακόμη και με το λεωφορείο σε αυτές τις διαδρομές που υπάρχουν λεωφορείο-λωρίδες, το λεωφορείο θα πας γρηγορότερα, τουλάχιστον δεν έχεις τη φθορά, τα νεύρα, την ταλαιπωρία αυτό, ναι, του οδηγό. Και βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πράγμα και πρέπει να έχω το μυαλό μου και να προσπαθώ να προβλέψω το κάθε απρόπτο.
1: Σωστό.
0: Κάθομαι στη θεσούλα μου, έχω ανοίξει το βιβλιαράκι μου ή έχω βάλει τα ακουστικά μου και ακούω τη μουσική μου, το podcast μου, και κάποια στιγμή θα φτάσω, δεν θα χρειαστεί να παρκάρω, θα με αφήσει κάπου, θα πάω στη δουλειά μου. Δηλαδή έχει και μια εμένα ηρέμη στο μυαλό μου από τη στιγμή που το έκανα αυτό. Όταν οι συνθήκες είναι αυτό που λέγαμε πριν.
1: Εντάξει, απλά δεν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Και κάποιος βέβαια λέει ότι αν είναι να κάνω περισσότερη ώρα με την συγκοινωνία, ακόμη και αν είναι ανθρώπινη εντός λεωφορείου, ας πούμε, η κατάσταση, γιατί να το κάνω, λέει, θα πάρω το αμάξι. Αλλά ό,τι βλέπω, τα περισσότερα μηνύματα δείχνουν μια τάση ότι αν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε στις συγκοινωνίες, ο κόσμος δεν θα έλεγε όχι.
0: Κοίταξε, το παντελώς αραξιόπιστο στον γκάλωπ μας νομίζω δείχνει την τάση που έτσι και αλλιώς υπάρχει. Γιατί ξαναλέω ότι και τώρα ο κόσμος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις συγκοινωνίες. Είναι γιατί έχει ανάγκη.
1: Οι πλεμπέοι χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες.
0: Είναι πάρα πολύ πλεμπέοι.
1: Όπως είπε ο κύριος, πώς τον λένε. Που είχε ότι άμα δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη, πάρε λεωφορείο. Ποιο το πένα, ένα πολιτικό τη
0: φορά. Καλά, εντάξει, έχουμε ακούσει και χειρότερα. Ναι, ναι, έχουμε ακούσει και χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, λίγο μια προσπάθεια να έκαναν. Μια προσπάθεια έτσι, πάνω από το μέσο όρο, που δεν κάνουν καμία. Νομίζω ότι τα πράγματα μόνο έτσι θα βελτιωθούν.
1: Ναι. Άλλος λέει εδώ ότι αν ήμασταν στην Ιαπωνία θα μέναμε στο Ναγκασάκι και θα παίρναμε τρένο να πάμε στη Χιροσίμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, αλλά τα τρένα στην Ιαπωνία πάνε σαν τον περιχητικά.
1: Πραγματικά στην Ιαπωνία με συνθήκες, όχι συνθήκες, με μέγεθος Ελλάδας μπορεί να μένεις, ξέρω εγώ, στη Λάρισα και να δούλευες στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Κατέβαινες, θα κάνεις μία ώρα.
0: Ξέρω. Τα τρένα όμως είναι άλλα. Ναι. Δεν έχουν καμία. Στη ταχύτητά τους εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, και μέσα θα είναι σαν να μπαίνει σε σαλόνι.
0: Απλώς είναι σαν να μπαίνει σε βολίδα.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις έξω.
1: Ναι.
0: Στα θυμάμαι είχαν έρθει. Πού το είχα δει αυτό, σε ένα ρεπορτάζ πρέπει να το είχα. Το είχα γράψει κιόλας. Είχαν έρθει Ιαπωνεζάκια εδώ στην Ελλάδα και μπήκαν στο τρένο κάπου, τα πηγαίναν στη Θεσσαλονίκη.
1: Συμβαρέθηκαν τη ζωή τους.
0: Όχι, τρελάθηκαν.
1: Από που βλέπανε
0: γιατί
1: το τοπίο.
0: Βλέπανε έξω. Χαζεύανε, γιατί στα τρένα στη Ιαπωνία δεν βλέπεις έξω. Βλέπεις μόνο ένα γρήγορο.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι μας στέλνετε και ότι δεν αλλάζετε τα μηχανάκια σας. Δεν μπαίνουν τα μηχανάκια
0: τα
1: σε αυτή την εξίσωση.
0: Εδώ λέμε να πάρουμε εμείς μηχανάκι στα γεράματα.
1: Μια μηχανάκι, αν έχεις και καλό μηχανάκι και οδηγείς προσεκτικά, ακόμη και με βροχή, εντάξει, δεν λέμε τώρα να είναι νιαγάρας, αλλά βάζεις τα διάβροχά σου και εννοείται πας. Με προσοχή πάντα. Αλλά λέμε μεταξύ αυτοκινήτου και μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Γράφει κάποιος, απλά η συγκοινωνία δεν είναι ελκυστική. Επειδή ζω σε άλλο πλανήτη, προφανώς ζει σε κάποια άλλη χώρα ο ακροατής, εδώ στο λεωφορείο λέει έχει και USB κατά από το κάθισμα. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Και κάποια δικά μας λεωφορεία έχουν USB.
1: Όντως.
0: Βεβαίως. Μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, ναι, κάποια καινούρια.
1: Ευρώπη γίναμε.
0: Πέντε. Γίνεται, γίνεται, μπορούμε. Μπορούμε. Αν κάποια χρήματα τα δώσουμε για να πάρουμε λεωφορεία. Και αντί να πάρουμε, ξέρω εγώ, δεν θέλω να κρίνω. Να μην πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, δεν έχει νόημα.
1: Γιατί είναι
0: μήλα πορτοκάλια, το αντιλαμβάνομαι. Αν όμως δώσουμε μια προτεραιότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως λέγανε παλιά, και ήταν της μόδας, τώρα πια δεν το συζητάει κανένας.
1: Πότε είναι αυτή η
0: εφημερίδα. Ναι, πολύ παλιά, θα μπορούσε να υπάρχει μια βελτίωση. Απλά δεν θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Δεν υπάρχουν οδηγοί, λέει, γι' αυτό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άλλος λέει.
0: Ωραία, ας προσλάβουν οδηγούς. Λύνονται όλα αυτά.
1: Τέλος πάντων. Υγεία πάνω απ' όλα και προσοχή στο τιμόνι. Έλα, φτάσαμε με αυτά και με εκείνα. Όχι με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στο τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παιδιά, έχετε έναν ακόμα λόγο να χαμογελάτε αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείτε το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Και αν έχετε κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χαρίστε τους ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Step into my
1: estet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Estet. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι. Estet.gr.
2: Von Generation zu Generation.
1: Best. 92,6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Στην τελική ευθεία λοιπόν της εκπομπής, με τη βροχή να έχει ξεκινήσει και εδώ στο Μαρούσι, πείτε μας και εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω. Αν τυχόν πάθετε καμιά νύλα με smartwatch, scooter ή laptop, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί ισχύει. Σοβαρό σέρβις θα βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Ερωτευτήκατε, στέλνει κάποιος, γιατί, λόγω του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν, να σας κάνω εγώ την καρδιά τώρα λίγο περιβόλη. Έλαβα σήμερα έτσι το βιβλίο.
1: Α, ναι.
0: Θα σας την κάνω, εντάξει, πραγματικά δεν γίνεται. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου τώρα. Γιατί μην πέσω μόνος μου, θα σας πάρω μαζί μου σε αυτόν τον κατήφορο, το συναισθηματικό.
1: Δεν ξεχάσετε να μου το φέρεις το βιβλίο μετά, να το διαβάσω.
0: Καλά, περίμενε εσύ. Λοιπόν, ο Πολ Όστερ.
1: Είσαι στο τέλος του βιβλίου, διαβάζεις το τέλος. Είσαι τέτοιος.
0: Περίμενε. Μαμά με κρίνει πριν προλάβω να μιλήσω.
1: Μα δεν μπορώ να
0: μην κρίνω. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το κάνω, γιατί το βιβλίο για το οποίο θέλω να σας πω δύο πραγματάκια και θα επανέλθω όταν το διαβάσω, δεν είναι μυθοπλασίας, δεν διαβάζω το τέλος. Mm-hmm. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, λέγεται «Ιστορίες φαντασμάτων», είναι της Σίρι Χούστβεντ. Έχει περίεργο όνομα, είναι καταξιωμένη συγγραφέας η ίδια και είναι και η σύζυγος του Μακαρίτη, του Πολ Όστερ, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Απριλίου του 2024. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο είναι, ας πούμε, μια, όπως γράφει και το Πιστόφυλλο βασικά, μην μακρηγορώ εγώ, είναι μια συγκλονιστική αυτοβιογραφική αφήγηση για τη μνήμη και ένα στοχασμό.

0: μύθος για τον έρωτα και το πένθος, με επίκεντρο την απώλεια του συζύγου της Σύρη, Πολ Όστερ. Οπότε γράφει τις αναμνήσεις της, περιέχει τα γράμματα που έστελνε αυτή, τα email που έστελνε στον κύκλο του Πολ Όστερ για να τους ενημερώσει για την περιπέτεια της υγείας του και την πορεία της υγείας του, τέλος πάντων. Ήταν καρκινοπαθής ο Πολ Όστερ. Περιέχει τα γράμματα του Πολ Όστερ που έγραφε αυτός για να τα διαβάσει ο εγγονός του, όταν θα μπορούσε να διαβάσει, ήταν μωρό όσο ναι. ακόμα ήταν ζωντανός ο Πολ Όστερ. Και περιέχει και κάποια γράμματα που αντάλλαζαν οι δυο τους.
1: Μάλιστα.
0: Ένα εκ των οποίων είναι στο τέλος σχεδόν του βιβλίου, γραμμένο στις 24 Δεκεμβρίου του 2020. Έτσι.
1: Πότε έφυγε ο Πολ Όστερ, το 25-24?
0: Έφυγε 30 Απριλίου του 2024.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 24 Δεκεμβρίου του 2020, δεν είμαι σίγουρος ότι είχε αρρωστήσει τότε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει τόση σημασία. Χριστούγεννα έρχονται. Το γράμμα ήταν, είχε έτσι μια χριστουγεννιάτικη εσάνς και επίσης, μια και λέτε ερωτευτήκατε, ιδού κυρίες και κύριοι πώς εκφράζονται οι μεγάλοι έρωτες. Τη γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο Πολ Όστερ σε γράμμα, ξαναλέω έτσι. Στο τέλος της παράξενης και δύσκολης αυτής χρονιάς, καθώς κοντοστεκόμαστε για να πάρουμε μια ανάσα προτού βουτήξουμε σε πιο παράξενα και δύσκολα πράγματα, θέλω να ξέρεις πόσο βαθιά σε αγαπώ και σε θαυμάζω και ότι έπειτα από 40 χρόνια που σε αγαπώ και σε θαυμάζω, η αγάπη αυτή και ο θαυμασμός έχουν συνεχίσει να μεγαλώνουν σε τέτοιο σημείο πλέον που στέκει στο ίδιο το κέντρο αυτού που είμαι. Και καθώς θα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους μήνες και τα χρόνια μπροστά μας, θα κάνω ό,τι είναι μέσα στις δυνάμεις μου για να συμπορεύομαι μαζί σου και να γίνομαι άξιος της αγάπης σου. Καλά Χριστούγεννα, αγάπη μου, Πολ. Εντάξει, τώρα.
1: Διαβάζετε να μαθαίνετε.
0: Μάθετε μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
1: Μάθετε μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Αλλιώς ξέρετε.
0: 40 εύκολο, χρόνια μαζί.
1: Πιο εύκολο Manosphere. Μπείτε στο Manosphere και αρχίστε να μαθαίνετε πώς να τις βρίζετε. Χτυπάτε, να τις κάνετε τραπεζάκι για τον καφέ. Τα έλεγε Κωστόπουλος παλιότερα αυτά.
0: 40 χρόνια έρωτας, παιδιά. 40 χρόνια γάμος. 40 χρόνια συνύπαρξη.
1: Πρέπει να είχε αρρωστήσει. Μήπως γι' αυτό αναφέρθηκε στο ότι
0: μπορεί, ναι,
1: θα,
0: μπορεί.
1: Θα πέσουν στα βαθιά νερά.
0: Μπορεί και να είχε αρρωστήσει.
1: Καλά, καταρχάς είναι φανταστικό ότι γράφουν γράμματα.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μαγικό.

0: Εδώ το ακούμε ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. Η original version του συγκεκριμένου κομματιού της Kate Bush κυκλοφόρησε πριν από 41 χρόνια, το 1985. Ήταν το δεύτερο single από το πέμπτο της άλμπουμ, το θρυλικό Hounds of Love. 1985, 14 Οκτωβρίου. Μην πεις ότι το θυμάσαι σε πραγματικό χρόνο.
1: Όχι, εντάξει. Πάντως ήμουν 9 χρονών.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν θυμάμαι να πω, έβγαλε καινούργιο δίσκο Kate Bush στα 9 μου. Δεν ήμουν τόσο.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, γίνεται.
1: Το κομμάτι ξεκινήσει... το θυμάμαι όμως. Από λίγα χρόνια αργότερα, υποθέτω, που από έγινα τότε, πιο μεγάλη.
0: Όπως
1: και το. Τώρα δεν έχω μπερδέψει και την. Εσύ ήσουν πιο μικρή, πιο μικρό.
0: Σιγά, δύο χρόνια.
1: Το 79 δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 76, τρία χρόνια είναι. Είναι κάπω κρίσιμα αυτά τα τρία χρόνια. Γιατί εγώ, αν είσαι 9 και αν είσαι 8 και άλλο είναι 11-12, υπάρχει διαφορά εκεί στο να παρακολουθήσει την
0: μουσική. Υπάρχει, υπάρχει, ισχύει.
1: Ρικ Άστλεϊ, άκουγα. Ρικ Άστλεϊ, πολύ αγαπημένο μου. Bon Jovi, αγαπούσα πολύ σε εκείνη. George Michael, Wham, Duran Duran.
0: Έχουμε δεσμευτεί και για το αφιέρωμα, ξέρει, ε.
1: Βέβαια.
0: Το πότε είπαμε.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε δεσμευτεί και για το Trainspotting το αφιέρωμα.
0: 14 Οκτωβρίου είναι ακόμα.
1: Τον τώρα, Οκτώβριο θα γίνει.
0: Ναι, τα κεφάλια μέσα τώρα που ξεκίνησαν οι βροχές θα το βάλουμε μπρος.
1: Εντάξει.
0: Θα το βάλουμε μπρος.
1: Τη βροχή περίμενες. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Να πούμε ότι πριν τελειώσει ο Οκτώβρης.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε αυτό το πολύκροτο. Πολύ συζητημένο. Πολύ αναμενόμενο.
0: Αυτό. Όλα τα πολύ.
1: Όλα τα πολύ. Αφιέρωμα στο Trainspotting που κλείνει τα 30 του φέτος. Και οι μουσικές θα κινηθούν γύρω από όχι μόνο το soundtrack,
0: ναι,
1: αλλά και εκείνη την εποχή.
0: Το βασικό είναι ότι θα δώσεις εσύ ρεπορτάζ, γιατί είχες κάνει ρεπορτάζ τότε για την έξοδο της ταινίας.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
0: Θα πούμε πιο αναλυτικά. Θα αφήσεις τα περιοδικά εδώ πέρα, θα κάνουμε κατάσταση.
1: Τα περιοδικά, τα πήρα πίσω τα περιοδικά.
0: Έτσι, ναι, μπράβο. Ισχύει. Να τους πούμε επίσης όλους.

0: εκεί έξω ότι αύριο θα έχουμε για ένα διάστημα παρέα μας εδώ στον αέρα τους Cool Creeps.
1: Πότε?
0: Αύριο.
1: Αύριο,
0: τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη. Τετάρτη,
0: αύριο Πέμπτη. Ναι, ναι. Τους Cool Creeps που ξεκινάνε, νομίζω έχει ξεκινήσει να προβάλλεται αυτές τις μέρες.
1: Αυτές τις μέρες ξεκινάει η εκπομπή στην ΕΡΤ,
0: ναι,
1: με το ταξίδι που κάνανε, αν δεν κάνω λάθος, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Πορτογαλία.
0: Μέχρι την Πορτογαλία, μπράβο. Ναι.
1: Ήτανε σε αυτό το κρου εκεί που τους ακολούθησε και ο δικός μας ο Βαγγέλης,
0: mm-hmm,
1: αλλά και η εταιρεία που τους, με τους οποίους συνεργάζονται. Είναι φοβερή τύπη, είναι και φίλη δική μας, αλλά και η Cool Creep είναι τρομερή περίπτωση.
0: Ατομάρες
1: και υπό συνθήκες δύσκολες, έτσι, γιατί θα μας τα πούνε και οι ίδιοι.
0: Ναι, ας τα κρατάμε για αύριο. Ακολουθήστε τους στα social παρεμπιπτόντως, αν δεν τους ακολουθείτε. Μιλάμε τώρα για φοβερά άτομα, φοβερά παιδιά και φοβερό ακτιβισμό κάνουν και όλα αυτά. Ακολουθήστε τους Cool Creep στα social και αύριο θα μας τα πούνε και...
1: Όχι από κοντά, αλλά από τηλεφώνη.
0: Τηλεφωνικά, ναι, θα μιλήσουμε αρκετά για τη νέα εκπομπή και για το πώς βλέπουν τη ζωή.
1: Αχα.
0: Τα μαζεύουμε λοιπόν σιγά-σιγά.
1: Άλλη κομματάρα από πίσω παίζει.
0: Έτσι, Jane XX.
1: Φεύγουμε με Jane XX.
0: Στα καλύτερα
1: έτσι, με τα χέρια έτσι φεύγουμε.
0: Τρελή φεύγουμε. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα.
1: Ευχαριστούμε και τους φίλους που μας στείλαν τα δώρα μας σήμερα.
0: Έτσι.
1: Και όλους σας που είστε κάθε μέρα εδώ και μας στηρίζετε, μας βρίζετε, ό,τι κάνετε καλό είναι. Τα λέμε αύριο.
0: Αύριο πρωί-πρωί εδώ στους 92 και 6 Μαρία έρχεται από λεπτό σε λεπτό να σας αναλάβει. Άντε μπάει και προσοχή και υπομονή. Σήμερα θα είναι βροχή, ο κατακλυσμός. Αύριο θα στεγνώσει το πράγμα. Άντε μπάει.
1: Yeah.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην περιοχή του Καμάργ, νότιος Γαλλία, με όλους τους δυνατούς συνειρμούς από pop κουλτούρα, βιβλία, κινηματογράφο. Εδώ, σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ανοιχτό στο απέραντο, το υγρό στοιχείο, τον ουρανό, τον άνεμο και το αλάτι. Ένα τοπίο σπάνιας αγνότητας, από κάποια άλλη εποχή, ίσως και άλλο πλανήτη. Ανάμεσα σε βάλτους, λιμνοθάλασσες και οριζόνες, τα εμβληματικά κουκιά λευκά άλογα και τα ροζ φλαμίγκο επιβεβαιώνουν. Ναι, AI δεν θα νικήσεις, η φύση και η πραγματικότητα πάντα θα σου τη βγαίνουν από δεξιά. Φάε σκόνη, Καμάργ, τώρα. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος, γνωστό τη σπάση. Εδώ όμως το πόδι από την αυγή, τότε στα καλύτερά του, ο μαγικός τούτος τόπος. Και μετά στο Μπομπ, ένας θεσμός, κάτι παραπάνω από εστιατόριο, ένα σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Μένω στο Le Bain Gardien, μια συντροφιά από μικρά λευκά απλά χρωδιάτικα σπιτάκια που με φροντίδα αναπαλαίωσε ο ιδιοκτήτης του iconic παρισινού club Le Bain, εκεί που η Grace Jones και όλη η σκηνή της μόδας των 80's χόρευε κάθε βράδυ. Garmin Fenix 9 Pro. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch κατασκευασμένο από τιτάνιο και ζαφύρι, με στεγανά κουμπιά και αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Best 92,6.
6: And we can say well, you haven't seen anything yet.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.

Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

Κιμπερλή, music is the answer. Παίξε Αργυρό. Καλημέρα παιδιά, στην καρδιά της εβδομάδας με βροχή και κίνηση. Εδώ είμαστε 14 Οκτωβρίου στον Best. Καλό μεσοβδόμαδο που λέμε στο Τρίστενο. Bonjour Steph, Λιόν, τι γίνεται στη Γαλλία? Ήρθα εδώ, είμαι, ήρθα. Άλλος με τη βάρκα μου, λέει ο Ρέιμοντ. Το νου, πολύ προσοχή. Καλημέρες από το γεμάτο πανέρια, κάθε το διάδρομο, λέει το χαροκόπιο. Θα βγαίνει, όπα. Προσοχή στο δρόμο, το λέτε και εσείς τα παιδιά μας το πρωί. Music is the answer. Τουλάχιστον συναισθηματικός. Βεβαίως κάνει τη δουλειά. Τα λέμε στο live, τα λέμε στα social. Μπες στα 926.gr στο site. Printin.gr για τα χειμωνιάτικα best merch.

να αφιερώσουμε Σίνερμαν στην ομαδάρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τρελά πράγματα. Οι γνώστες λένε ότι μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοντράρει Ολυμπιακό και Τούμπαλιν. Σίνερμαν με τη Superbet εδώ, το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, στην εμπειρία ακόμη μεγαλύτερη, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με ψάρος λέει άλλο Σινερμάν. Περίμενα για σας την Τρίπολη, το βροχερό μοναστηράκι και το βροχερό εγάλεο. Φούλο Μίχλη σήμερα στη Λιόν. Γεια σου Νικόλα στην Τοσκάνη, καλή επιστροφή. Γεια σας στο Αίγιο.

Μύρε στη Ρόδο και απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο μέχρι τις 3 τουλάχιστον. Για Αργοσαρονικό κάποια δρομολόγια εκτελούνται. Αν έχετε προγραμματίσει, αν πρέπει να φύγετε, ενημερωθείτε από τα λιμεναρχεία. Χαμός στο Μαντούδι. Γεια σας, Αθανασία μου, στη Νέα Σμύρνη, βροχερά και εμπεστικά.

Sabbatical We Trust. Καρπενή σε 9 βαθμοί, το τζάκι έχει πάρει μπρος, θα θέλω να επιστρέψω στην Αθήνα, μου λέτε. Οι νύχτες της Αθήνας θα είναι φτωχότερες λόγω απουσίας. Kimberly M. Γλίτωσε ο Junior. Θα κάνουμε διάλειμμα γιατί πλησιάζουμε στις 10.30.

0: Έναν άνθρωπο είχαμε βρει και εμείς να μιλάει τη γλώσσα μας. Δεν μας άξιζε, λέει εδώ τον Τράχτεν. Ποιος το λέει Παναγάγγελος. Δεν σταθήκαμε άξι των περιστάσεων.
1: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
2: 92,6. Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη

0: Το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιά του 2, Σύνταγμα.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Best 92,6.
10: 上からも感じられる

Να εδώ τα λέμε στο Live 24, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για την περίπτωση της Guilfoyle. Όπως είπε, λέει χθες και ο Κωστάκης, η Kimberly έκανε ό,τι κάνουν όλοι αυτοί του συναφιού, απλώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Ωραία αποδοχή και παραδοχή. Και βλέπεις τον αντίποδα στα δελτία ρεπορτάζ από τα σούπερ μάρκετ που είναι ηλικιωμένοι. Άκουγα μια κυρία χθες και έλεγε, λαχτάρισα να φάω λίγο μοσχαράκι αλλά δεν μπορώ να το αγοράσω. Ένας άλλος πολύ συμπαθητικός συνταξιούχος λέει, ψάρι, τι ψάρι, γάβρο, αλλά και αυτός ακρίβηνε και το είπε χαμογελαστά από την τροπή του. Οπότε ναι, no till now. Έτσι, γιατί με τέτοιες καταστάσεις η πλάκα σταματά. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα τώρα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γράφει αλλιώς. Γιατί αυτή η κυρία ντροπή για την κοινωνία, η συμπεριφορά συνολικά απέναντι στην τρίτη ηλικία. Το κράτος, τους θεσμούς, έρχονται εκλογές. Θυμού, θυμού και ντίνου. Οι δύο εντολές της μαμάς. Θυμού, ντίνου. Ήρθε ο συμπολίτης, καλό, κρατάω. How sweet life could be. Συμπολίτες μου, αποχαιρετούμε σήμερα μια αληθινή φίλη της Ελλάδας με την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για αντίο αλλά για ιστο επανειδή. See you later. Όταν όλα θα έχουν ξεχαστεί.

δεν μας αξίζουν λέει, ούτε μουσχάρια ούτε γάβρι. Γιατί? Για να ρωτάς εσύ.

Be alternative. Και επειδή μιλήσαμε για την τρίτη ηλικία, είδα και τα πιτσιρίκια στους δρόμους με τις σκηνές. Άντε μήπως και χέρι-χέρι.

για να μην λες εύκολα I didn't know. Για την περιγραφή της Κίμπερλι ο Κωστάκης την έκανε, ήταν ακριβέστατη, λέει, κακομαθημένα σκυλάκια που τα κάνουν χωρίς να τα μαλώνουν. Στα κάτι γιαγιάδες που όταν τα παιδάκια βρίσκουν στο τραπέζι το μαλώνουν, κακό τραπέζι, εσύ φταίς. Μάλλον στο παιδί. Δεν είναι μόνο η τρίτη ηλικία μου, λέτε, όλα τα στρώματα πλέον την ακούνε, ναι. Φτιάξτε ένα μπι, ολίστε.

είναι αυτό, ρε παιδί μου, όταν είσαι πιο νέος, που έχεις κουράγια, δύναμη, αντοχές, θα την παλέψεις για ένα στόχο που έχεις βάλει. Καλό, ε. Είναι και αυτές οι ειδήσεις που σκάνε διαρκώς με τις εξαπατήσεις. Στο κινητό μου επανειλημμένα GovCard, το όχημά σας εμπλέκεται σε ατύχημα, σε παράβαση, σε δυστύχημα, σε...

Εύη και Ασημίνα στο υπέθα την αγάπη μου. Πυλώνε σταθερότητα είστε, ωραία. Σπυράκο, επίμονη μπότα, welcome back. Ο Γιάννης στη Μελίνα, βεβαίως, βεβαίως. Είναι απίστευτο από αυτό που γίνεται από χθες στο London. London, μου λέτε, υπάρχουν παντού εκτζίδες.

χθες πάνω από 12.000 λέγεται ότι αναμένονται. Απόψε, καλή επιτυχία. Βρεμαράκι λέει, τόσα χρόνια δεν πληρώναμε ενίκια, ξαφνικά μας έπιασε. Και εγώ σπουδάζω το γιο μου όπως με σπούδασε και εμένα ο πατέρας μου. Ελπίζω να μην έχει περάσει χανιά. Γιατί ναι, πληρώναμε, αλλά όχι και τόσο, ρε αδερφέ, ρε μπρο. Είπαμε. Αλλά έχουμε και πολλή ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Όταν λέει προγραμματισμό, αν δεν μπορείς, κάνε κάτι άλλο. Τεχνικά επαγγέλματα, μια χαρά είναι. Μην είπα το αντίθετο. Γεμίσαμε οικονομολόγους, λέτε.

έρχεται και η Aiden Sunday την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Hi από την Αυστραλία, back to back με Ρόμι. Από τους XX εδώ ο Jamie XX, Stranger in a Room, σε αυτό υπέροχο remix Autobahn, Björn Wolf. Οκτωβρίου, Eden Sunday στο 2 Αθηνών. Hi από την Αυστραλία και Ρώμη.

Λοιπόν, playlist εγώ δεν ανεβάζω επίσημα, αλλά οι εκπομπές κυκλοφορούν τεταραχρονισμένα και ανεπίσημα στο Mixcloud. Κάθετος No Music From Me, μία λέξη. Σας ευχαριστώ. Stranger in a Room, Jamie XX.

Με move on προχωράμε. Να παραδώσουμε τώρα σκυτάλι. Αυτό είναι και η ζωή. Σκυτάλι παραδίδουμε. Παίρνουμε τους σκυτάλια από τους γονείς μας, την παραδίδουμε σε άλλες, στις επόμενες γενιές. Παραδίδουμε σκυτάλι για λίγο στον αυτόματο για να βάλει το πρόγραμμα. Το διαφημιστικό, επανερχόμαστε. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, πάντα στον Best.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση

0: τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρη Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
9: Best 92,6.
10: Life was good, yeah, I felt complete.
11: Choose music.

Αυτό θα το αφιερώσουμε στον Τράχτεν που σήμερα στέλνει, όπως λέει, φοβερά ήλιο όλους τις καλημέρες. Γεια σου ρε Τζον. Πράγμα περίεργο λέγει εδώ. Ας το απολαύσουμε όσο κρατήσει. Το κομμάτι λέγεται Summer Breeze. Η μόνη υπερβολή που δέχομαι είναι από σένα, Γιάννη. Είναι τόσο ωραία αυτά τα υπερβολικά σου μηνύματα. Μου φτιάχνουν το κέφι. Αυτό και τα μοιράζομαι. Ελπίζω και εύχομαι και σε εσάς. Εδώ και τη δεύτερη ώρα, 11:04. Flowers on Monday, Summer Breeze. Μαρία Παπηδάκη, ως τις 12.

Στην παρέα είναι η Superbet, γιατί το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά του αγώνα, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα ζει την κάθε στιγμή μαζί. Ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής. Ρυθμίστη σε συμμετοχή για το Μάνο των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλημέρα Element, στοιχείο, τις είδαμε αυτές τις εικόνες. Δεν έχει πλάκα, όχι, με τις ομπρέλες στο αεροδρόμιο και θυμήθηκα ένα σκηνικό κάποτε, χρόνια πριν, είχε παίξει και στην εκπομπή της μισητής πλέον Ellen DeGeneres, με τις ομπρέλες που είχαν επιβάτες σε λεωφορεία. Νομίζω ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έμπαιναν στο λεωφορείο με την ομπρέλα ανοιχτή, γιατί η οροφή έμπαζε, δεν είχε... Και το είχε παίξει η Ellen DeGeneres.

Θερσινό νερό στο Μιντέο, το χωριό που βγαίνει το ανθρακούχο. Γεια σας εκεί στο εστιατόριο, Ποντοσόρος, ενημερώθηκα από Ιωσήφ Πρωιμακή. Την αγάπη μας και στην ομάδα εδώ στα Αθηνόραμα. Που γράφουν, γράφουν, γράφουν.

Εκπλήσαμε που θυμάστε τις ραδιοφωνικές ημέρες του Ιωσήφ. Τζόζεφ Πρωιμάκης με το μίχο μας κάποτε. Γεια σου ρε Ιωσήφ. Τα λέει ωραία, τα λέει. Τα γράφει στο Αθηνόραμα. Μας έχει πεθάνει στις Λιακάδες. Πού? Στην Αμβέρσα. Και εμείς θέλουμε, λέει, τη μουντάδα μας. Ήλιος και 10 βαθμοί και στην Οξφόρδη. Γεια σου, Θάνο. Γιώργος Taxi Driver μου λέει χαμούλη σήμερα, φιλιά, καλή συνέχεια, με προσοχή. Ναι.

Ναι, βγαίνει και παρουσία ο Ιωσήφ. Ναι, παιδιά, πρέπει να τον δείτε. Τώρα στα μουσικά νέα συνεχίζονται οι ωραίες εμφανίσεις. Ωραία εμφάνιση που λέμε. Έρχονται οι Charlatans, ένα από τα συγκροτήματα, μια μπάντα από αυτές που καθόρισαν το Manchester Wave που λέμε, με Stone Roses, Happy Mondays, In Spiral Carpets.

τους γνώστες. Αλλά πόσο φρέσκο ακούγεται ακόμη αυτό εδώ. Έρχονται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο στο Floyd, η Charlatans.

γραμμένο στην απαρχή των 90s από το debut το άλμπουμ τους 1990 το Μάιο, Some Friendly το LP. Το κομμάτι έφτασε στο top 10 του UK Singles Chart, στο 9 συγκεκριμένα. Τεράστια επιτυχία.

Αλλά λέει όχι και τόσο φρέσκο. Το μοτίβο είναι εμφανές, όμως το πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής παραγωγής είναι κατανοητό. Ευχαριστώ. Αν το βάλεις αυτό να το ακούς ένα έτσι ψαγμένο μουσικά, ρε παιδί μου, πιτσιρικάκι, θα γουστάρει. Έχω κάτι παιδιά φίλων που παίζουν κάτι drums, κάτι μπάσα, κάτι κιθάρες. Και τα βλέπεις τα 15χρονα σαν γέρι, με την καλή έννοια, κατάλαβες. Σήμερα με την Kimberly, παιδιά, είμαστε όλοι Kim, Kimberly, ναι. Και η σκητάλη σας άρεσε? Να την κρατήσουμε τη σκητάλη, να την κάνουμε να αξίζει τη διαδρομή, τη σκητάλη, μέχρι να την παραδώσουμε στους επόμενους. Με τα χεράκια μας που θα έχουν ροζιάσει από την ηλικία, στην καλή περίπτωση. Γεια σου, τηρητριά μου. Best connecting από Βρυξέλλες σε Αθήνα. Τι γίνεται εκεί? Εξαλλικοί Βέλγοι. Και τώρα φέρνουμε το παρελθόν με το παρόν. Υπέροχο remix, DSFάρος. Χέρι-χέρι παρελθόν και παρόν στο Put a spell on you. Συντηρήτρια στην αδελφούλα της που δουλεύει στο ελληνικό μέσω της συχνότητας. Γελάτε κάποιοι, ναι.

Εδώ βλέπω μας στέλνετε πολύ για Σαλατάνς, Μάντσεστερ, Ήλα, ναι, να γουστάρουμε για Σμιτς. Έχει πολλά και καλά προσεχώς και την Τρίτη 20 του μήνα έχουμε πολύ ωραία επίσκεψη. Στο Live Stage, στο Arts Club έρχεται. Με ρωτάγατε τις προάλλες αν έχει το χειρό σου Watanabe. Όχι, άλλος Ιάπωνας έρχεται, ο DJ Crush. Μάστερ της Trip Hop. Ανεβαίνει στα decks του Arts Club για ένα καθολωτικό DJ set. Ο αγαπημένος DJ Crush που θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα με το Danger of Love και Zap Mama.

ίδια μουσική, διαφορετικά συναισθήματα, πάντα καταστάσεις. Προφανώς, σαν να είναι καλοκαιράκι, μου λέτε, την ώρα του ήλιο βασιλέματος, τη Σίκινο, σε ένα καφέ, βρε μαράκι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, ανταποδίδω. Χρόνια αυτή η συχνότητα, κρατάει χρόνια αυτή η παρέα. Για το μαζί, ρε παιδί μου. Πολύ φορεμένο κι αυτό.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου, επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη, από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, είσοδος ελεύθερη, megaron.gr, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Step into my organ.
10: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
9: Εστέτ.
10: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens, Λουκιανού 6, Κολονάκι.
9: Εστέτ.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
1: We the music.
12: Να, εδώ μου λέτε, βάλε λίγο LTJ να γουστάρουμε. Τον Ιταλό, τον καλό, όχι κάτι Μπούκεμ. Καλά, άσε τώρα που ο Μπούκεμ δεν είναι καλός, αλλά σου βάζω Λούκα. Λούκα Τρεβίζη για την ακρίβεια, από εκεί το LTJ. Experience. Bad side. 25 πριν από τις 12 στον βροχερό best. Τώρα εντάξει. Έχουμε και τα Περιστέρια εδώ που τρώνε τις γατοτροφές. Πράγμα και αυτό. Μόλις μπαίνει η γατοτροφή στα μπολάκια, γιατί έχουμε γατούλες, κάνει τα Περιστέρια. WTF, ε. LTJ, WTF. Bad side.

Ωραία, κατακλυσμό στο Ηράκλειο Κρήτης. Μέσα σήμερα, Best 24-7, μου λέτε. Clever Tax, τι ομάδα είναι αυτή, είναι clever. Είναι τροφή, λέγεται, αγατούλια, τα περιστέρια ήταν το δόλωμα, αλλά δεν είδαν τη γάτα. Μα αυτές βαριούνται, παιδί μου, να κυνηγήσουν. Τι να, ούτε καν δεν ασχολούνται. Ο τέμπορα, ο μόρες, ο γάτες, ο κάτες. Ο κάτης που λέμε κάτω. Και η κατσούλα.

So many times. Λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Έλα για τα γαβράκια ρε παιδιά. Γεια σου Βίκυ. Ωραίος λέγω ητευτικό στο Talkflix. Κάτι έκανε. Θα το πεις μετά, εδώ είναι. Ροχερές οι καλημέρες. Ο Λούθε, το νου. Αποφεύγουμε τα άσκοπα.

αλλά και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ασπάζεται το δόγμα φύλλα για τα ρούχα σου, ε! Εδώ κυριολεκτικά φύλλα για τα καλοκαιρινά σου. Θα ξαναφτιάξει πάντως, θα αλλάξει πάλι.

Γεια σου Πολυνάκη από τα δικαστήρια Πειραιός. Εύχομαι, λέει, να ρίχνει καρέκλες μέχρι την Κυριακή στα Χανιά. Έχει κατέβει εκεί ο εργοδότης μου διακοπές. Αχ, οι διακοπές του Οκτώβρη σου λέει είναι καλύτερες. Ναι, αλλά αν του αρέσει η βροχούλα, μπορεί να περάσει και

ασταμάτητα. Ρίχνει. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να είναι ομαλά τα φαινόμενα, να είναι ομαλή η μετάβαση από εποχή σε εποχή, να αποφεύγουμε τα ακραία, να ζούμε μια κανονικότητα καιρική, αλλά και τι είναι οι ευχές, που λέει και ο Σίτη. Προσευχές σε έναν ανύπαρκτο Θεό ενδεχομένως, maybe. I might, πώς το λέει ο Τραμπ.

Α, στα Χανιά έχει ήλιο. Ο εργοδότης λέει, μήπως δεν πήγε διακοπές μες το καλοκαίρι και έπηξε στη δουλειά για να μπορέσετε να πάτε όλοι εσείς οι εργαζόμενοι? Γιατί υπάρχουν και αυτά. Ελεονόρα, εσύ. Παιδιά, συνοδοιπόροι είμαστε, δίνουμε, τους δίνουμε στους από πάνω. Αυτό που λέγα, που έλεγε και ο Σίτη με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σου δώσα και μου δώσες. Το ζήτημα είναι να υπάρχει αναγνώριση, εκτίμηση, κατάλαβες. Και βεβαίως αποτύπωση στα μισθά. Έλα ρε παιδιά, άλλη είναι καλή βροχούλα, μην κρινιάζουμε πάλι, μια χαρά είναι υπεραπαραίτητη.

Παιδιά, αυτό για τον εργοδότη δεν το. Δεν είναι δικό μου. Ήρθε μήνυμα και το αναμετέδωσα. Πάμε για κλείσιμο σιγά-σιγά. Ρίπλης, πρώτο τελευταίο. Δεν πάτε πουθενά. Δεν νοσεί την άστα σαν να λάβει ως τις 2.

Οχοχοχ, κλαίει. Από χθες που βρέχει, λέει, στάζει ξαφνικά σε άσχετο σημείο μες στη μέση το ταβάνι, ενώ από πάνω υπάρχει διαμέρισμα. Τρέχα, γύρευε. Οχοχοχ. Ρίμπολς, καλά ξεμπερδέματα. Έκανες, Λιάννα, κατά μετάδοση έκανα. Ρίμπολς. Πάπι, όταν ο εργάτης γίνεται εργοδότης, γίνεται τέρας, μου λέτε. Καλημέρα από καταναλώσιμου της βιομηχανίας, όχι πάντα. Στον άνθρωπο είναι. Έβλεπα μία συνέντευξη του Dwayne The Rock Johnson, πολύ μεγάλο στάρ, που έλεγε για τη φιλία του με τον Paul Walker, που έφυγε από τη ζωή, από το Fast and Furious. Ήταν από μικρή φιλαράκια και οι δύο δεν ξέχασαν ποτέ με ένα βλέμμα, λέει, σενόμασταν ότι ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά και ας έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα στη βιομηχανία του θεάματος στην Αμερική. Οπότε όλα στον άνθρωπο είναι. Για να γίνεις τέρας έχεις προϋπάρξει και δεν το ξέρεις, τερατάτσι. Κλείνω με Panic Moon, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το remix framework breaks edit. Την αγάπη μου σε όλους σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέρ παρέα και σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες πάντα αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε τιμάσα ως τις 2 στην παρέα σας. Πολλά φιλιά, bye.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
0: Best 92,6.
6: Choose music.
7: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Με άλλο κομμάτι θα ξεκινούσε, αλλά κάποιος το ζήτησε τόσο ευγενικά, με έναν τόσο ωραίο χαρακτηρισμό, που λέω δεν μπορώ να του χαλάσω το χατήρι. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα που ο μήνας έχει 14 και 6 ευρώ θα πέφτει η Ράιθρου. Εντάξει, εδώ στην Αττική, τουλάχιστον εδώ στα Βουπού, είναι σχετικά καλά. Στην Εύβοια έχουν κάτι θέματα. Και φοβόμαστε και για τα νότια πρωτευούσεις. Πριν ξεκινήσω την εκπομπή, να πω ότι έχω στο κινητό μου SMS που έστειλα στις 22:48 χθες στον George Μπίτσικα. Μόλις έχει τελειώσει το ημίχρονο του Γαύρου, που είναι πίσω, πόσο είναι, 28 πόντι, και του λέω θα το γυρίσει. Και μου απαντάει, δεν βλέπεις, ο Μπαρτζόκας το έχει παρατήσει, φαίνεται. Γατάκι Μπίτσικα. Εκεί έχουμε φτάσει, ρε γάμο, τον αγχωνόμαστε για το Γαύρο, δηλαδή είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, τρομερή ματσάρα ήταν χθες αυτή του Ολυμπιακού. Και οι άλλοι βέβαια παίξαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια ωραία βραδιά.

Έχει το γενέθλιο της ημέρας. Βλέπω πριν από 50 χρόνια άρχισε η δίκη για το νερό του Καματερού. Ήταν ένας τύπος ο Γιώργος Καματερός που λέγε ότι έχω το νερό και θεραπεύει τον καρκίνο, το μεταξύ αυτό είχε μέσα με και ραδιενέργεια. Και πήγαινε ο κόσμος με τα μπιτόνια κρεμασμένη από το βιτίο να γεμίσουν από το νερό του Καματερού. Όπως κάποτε με τη φραπελιά ή ό,τι άλλο. Δεν αλλάζουν ποτέ οι άνθρωποι, ειδικά όταν βρίσκονται μπροστά στην απελπισία της αρρώστιας. Τέλος πάντων, το μάζεψαν τον Καματερό, μετά έφυγε στο εξωτερικό, γύρισε πίσω, χρεοκοπημένος, αυτοκτόνησε.

Και κάτι ακόμα που με συναρπάζει πολύ ως story. Η ιστορία μιας πολύ μεγάλης προσωπικότητας, από τους κακούς βέβαια, του Έρβιν του Ρόμελ, η Αλεπού της Ερήμου. Έτσι, στρατάρχης ήταν αυτός του Χίτλερ. Στρατιωτικός, πιστός στη Γερμανία, δεν βαρύνεται από εγκλήματα πολέμου. Αλλά επειδή είχε κάτι επαφές με συνωμότες του Χίτλερ, πίστευε και αυτός ότι, ξέρεις, πάει να την καταστρέψει όλη τη χώρα. Του στέλνει στο σπίτι, ήταν τραυματίας και τραυματιστή. Του στέλνει στο σπίτι ο Χίτλερ δύο στρατηγούς. Και του λένε, κοίταξε Έρβιν, έχεις τις εξής δύο επιλογές. Η μία είναι, σε περνάμε λαϊκό δικαστήριο, σε εκτελούμε ατιμωτικά, σου παίρνουμε το σπίτι και ασκούμε και δίωξη στην οικογένειά σου. Η άλλη επιλογή είναι, αυτοκτονείς και εμείς λέμε ότι υπέκυψες τα τραύματά σου και σε κυδεύουμε με τη μέση ήρωα. Οπότε ανεβαίνει αυτό στον πάνω όροφο του σπιτιού, ήταν ο γιος του εκεί εκείνη τη στιγμή, ο 15χρονος. Βάζει τη στολή του στρατάρχη, παίρνει και τη ράβδο του στρατάρχη, λέει στο γιο του, σε ένα τέταρτο θα είμαι νεκρός, και του δίνει κάτι οδηγίες. Φεύγει με τους στρατηγούς, πηγαίνουν λίγο πιο έξω, του δίνουν υδροκιάνιο και αυτοκτονεί. Ήταν γενικός, λένε, μεγάλη μορφή.

Επίσης, τέτοια μέρα, πριν από 32 χρόνια, πήραν το Νομπέλ Ειρήνης μαζί ο Ράμπιν, ο Σιμών Πέρες και ο Αραφάτ για τη συμφωνία του Όσλο, που θα άνοιγε κάποιο δρόμο για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, αλλά οι φανατικοί και των δύο πλευρών αντέδρασαν.

Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό topic συζήτηση σήμερα στην πόλη? Η καημένη Κίμπερλι. Κυκλοφορεί και το αστείο ότι θα της κάνει συναυλία ο Αργυρός συμπαράστασης, που όντως δεν την ψάχνει πια απεγνωσμένο στην Αθήνα του, για αυτήν θα μπορούσε να το τραγούδι. Όπου ο τραγουδιστής, αν θυμάμαι καλά, είναι πιο βρεγμένος και από την καπαρτίνα του. Έχει κάποια ζόρια αυτό το τραγούδι, γιατί πρέπει να ταιριάξουν οι ρήμες. Και ψάχνει τέλος πάντων απελπισμένος κάποια στην Αθήνα του, τώρα θα μπορούσε να είναι η Kimberly. Την οποία την κάνω εικόνα, ρε παιδί μου, τη φαντάζομαι να φεύγει ξυπόλυτη κρατώντας τις γόβες στο χέρι, ενώ η ουρά της τουαλέτα σέρνεται στις λάσπες. Και έχει αυτό τον καιρό έξω, βρέχει ας πούμε, και μου σκεύει και ίδια. Πάντως, ρε, σε θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να σε αποπέμψει ο Τραμπ για σκάνδαλα. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια να το κάνεις αυτό. Είναι σαν να λες με διώξαν από τη θύρα των οργανωμένων οπαδών επειδή έβριζα, ας πούμε. Θέλει προσπάθεια να σε πετάξει ο Τραμπ για σκάνδαλα. Και την έδιωξε, ρε παιδί μου, όπως διώχνεις την πιτηρίδα από το γιακά, έτσι. Δηλαδή, ποια οικογένειά μου, κάποτε έβγαινε με το γιο μου, ψηλά.

Οπότε τώρα περιμένουμε τον διάδοχο. Έχω μερικές προτάσεις, θα τις καταθέσω. Κάποια άλλα άτομα από το μάγκα κίνημα.

Να λοιπόν καταθέτω μερικές υποψηφιότητες από επιφανή στελέχη του μάγκα κινήματος. Η Μισελ Φιόρε, η επωνομαζόμενη Lady Trump της Νεβάδα. Κολλητή του Προέδρου, ο οποίος της έδωσε και χάρη και βγήκε από τη φυλακή. Η οποία τι είχε κάνει, αυτή ήταν στην Νεβάδα και μάζεψε λεφτά για να φτιάξει το μνημείο ενός αστυνομικού που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος. Αυτή μάζεψε πάρα πολλά λεφτά, έφτιαξε ένα μνημείο και με τα υπόλοιπα έκανε πλαστικές. Δηλαδή είναι υπέροχη και τη βλέπω, πήγε, έβαλε στήθος, έκανε πρόσωπο. Έκανε έναν ωραίο γάμο. Πήγε φυλακή, αλλά ο Τραμπ της έδωσε χάρη και βγήκε.

Άλλη ωραία υποψηφιότητα, ο Kid Rock. Ο rock star του Μάγκα. Αυτός τι έκανε και έγινε και πολύ μεγάλη φίρμα. Η Μπίρα Μπαντ έκανε μια διαφήμιση και συνεργάστηκε με μια trans influencer. Οπότε αυτός πήρε ένα όπλο, έστησε κουτάκια της μπίρας και άρχισε να τα πυροβολεί.

Και προτείνω επίσης και τον Kenneth Copeland. Είναι ο προσωπικός ευαγγελιστής και τηλευαγγελιστής του Τραμπ, ο οποίος κηρύττει ότι ο Τραμπ είναι δώρο Θεού, εκτελεί αποστολή από το Θεό και ότι η επαφή με το Τραμπ εξασφαλίζει και θεϊκή θεραπεία για προβλήματα υγείας. Μ' αρέσει.

Και καταθέτω μάλλον ως τελευταία, αυτή είναι τελευταία υποψηφιότητα, ο Roger Stone, φίλος και σύμβουλος του Προέδρου. Έχει ένα κεντρικό ντύσιμο με κάτι ρηγέ κοστούμια, φοράει μόνο κάτι στρογγυλά μαύρα γυαλιά. Και όλη, σε όλη του την πλάτη έχει κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Νίξον. Και αυτός πήγε φυλακή για κάτι, αλλά ο πρόεδρος τον έβγαλε.

Αν κάποιος μου στέλνει κάτι που είχα ξεχάσει, η πρώτη υποψήφια που πρότεινα, η Μισελ Φιόρε, αυτή που πήρε τα λεφτά για τον αστυνομικό, αλλά τα έκανε πλαστικές. Είχε στείλει ευχετήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα η ίδια, η οικογένειά της. Και όλοι κρατούν όπλα. Κάτι μη αυτόματα, κάτι περίστροφα, ένα shotgun. How have you been living your life? Have you been living your life right? Yeah, me too. So lean in.

0: Διευκρινίζω για να μην γίνει παρεξήγηση ότι είναι, πρόκειται για δικές μου προτάσεις για τη θέση του πρεσβευτή στην Αθήνα και τίποτα δεν αποκλείεται, δηλαδή γιατί η Kimberly ας πούμε καλύτερη ήταν από αυτούς. Λοιπόν, ρεκλάμες.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε

0: με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Best 92,6.
9: We the music.

Όχι, δεν πήγα στους Deep Purple. Αν πήγε κάποιος, σας μας πει. Αλλά επειδή έχω κάτι τρομπάκια εδώ, κάτι δηλαδή οπαδούς του Πρόεδρου Τραμπ, και μου γράφουν διάφορα, θέλω να σας πω μόνο για μερικούς από τους υπουργούς που έχει ο Τραμπ στην κυβέρνησή του. Ας πούμε, ποια είναι υπουργός παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι η Λίντα Μακμπάχον. Τι δουλειά έκανε αυτή? Ήταν η διευθύντρια του ΚΑΤΣ, του επαγγελματικού ΚΑΤΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα ο Τραμπ είχε ξυρίσει το κεφάλι του συζύγου της μέσα σε ένα ρίγκ. Αυτή είναι υπουργός παιδείας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο υπουργός πολέμου, αυτός που διάβαζε Pulp Fiction, τις ατάκες του Samuel Jackson και νόμιζε ότι είναι κανονική ευαγγελική περικοπή. Αυτός ήταν παρουσιαστής στο Fox News. Έχει τατουάζ με αυτό το μεγάλο σταυρό της Ιερουσαλήμ στο στήθος. Και οργανώνει και την πρώτη live εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα που θα μεταδοθεί το Δεκέμβριο διαδικτυακά. Και μπορεί να φωνάξει και το Samuel Jackson, ας πούμε, γιατί όχι, να πατήσει τη σκανδάλη.

όχι, θα πω κι άλλα γιατί με έχετε κουρδίσει. Ρόμπερτ Κένεντι, η ντροπή της οικογένειας Κένεντι. Υπουργός Υγείας, αντιεμβολιαστής, όπου βλέπει παντού αυτιστικά παιδιά. Παραδέχθηκε ότι έχει εγκαταλείψει ένα νεκρό αρκουδάκι στο Central Park, σκηνοθετώντας την εικόνα ώστε να μοιάζει με ατύχημα με το ποδήλατο. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και έχει μεταφέρει το κομμένο κεφάλι μιας φάλαινας στην σχάρα του αυτοκινήτου του. Συν Ντάφη, υπουργός μεταφορών, πρώην παίκτης reality, που και τώρα γυρίζει μια reality εκπομπή μαζί με την οικογένειά του, ταξιδεύουν στην Αμερική παίρνοντας χορηγίες από εταιρείες που ελέγχονται από το Υπουργείο Μεταφορών. Ο υπουργός εσωτερικής ασφάλειας του Τραμπ είναι πρώην υδραυλικός, πρώην αθλητής MMA, μεικτών πολεμικών τεχνών. Και στη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία προκάλεσε ένα γερουσιαστή να βγουν έξω από να παίξουν ξύλο.

ευχαριστώ. Μου στείλε το ρεπορτάζ του Νίκου Γιαννόπουλου στο News 24/7 για τους Deep Purple. Ήταν πολύ καλή συναυλία, λέει. Θα ακούσουμε κάτι και μετά. Έχω πάλι χθες, είδα τα μπάσκετ.

και μετά λέω ας κάψω λίγο το μυαλό μου, ας χαζέψω λίγο TikTok. Και άρχισα να περιηγούμε, ας πούμε, σε αυτό το, σε αυτή τη μαγική χώρα των θαυμάτων. Και θα σας πω ένα βίντεο που μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τώρα πάλι μπορεί να με πουν ρατσιστή, γαμώτο, αλλά όχι. Παρακολουθώ πάρα πολλούς λογαριασμούς Ρωμά. Για πολιτισμικούς λόγους, έτσι μ' αρέσει να βλέπω. Αν και μεταξύ μας, και εγώ για τα σχόλια το κάνω. Αλλά χθες νομίζω ότι είδα το καλύτερο βίντεο που έχω δει. Κάποιοι Ρωμά φτιάχνουν ένα σπίτι. Είναι στα μπετά. Δηλαδή δεν έχουν μπει κουφώματα μέσα ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο την κυρία του σπιτιού, η οποία θα δεχθεί σε λίγα δευτερόλεπτα ένα δώρο από το σύζυγό της, ο οποίος της φέρνει μέσα στο κουτί της μια τεράστια τηλεόραση 65 ιντσών. Θα μου πεις, πού είναι το κακό, ρε παιδί μου? Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάρει μια τηλεόραση για το σπίτι του? Αλλά μου έκανε εντύπωση πως ένα σπίτι που δεν έχεις βάλει ακόμα κουφώματα, δεν έχεις βάλει πόρτες, δεν έχεις βάλει παράθυρα, παίρνεις τηλεόραση. Δηλαδή το σπίτι δεν έχει ακόμα ρεύμα, ας πούμε. Πως πήραν την τηλεόραση τότε? Θα μου πεις, τότε μπορεί να τους προέκυψε, να ήταν ευκαιρία. Ναι, οκ.

Τι άλλο πέτυχα στην περιήγησή μου, το σημείωσα και θέλω να το μοιραστώ. 500 άτομα να παρακολουθούν μια κυρία συμπατριώτησά μας, η οποία έχει δύο κίτρινα βουρτσάκια που είναι σαν λεμόνια και τα τρίβει πάνω σε ένα μικρόφωνο. Ένας κύριος ο οποίος θα τον περιγράψω έχει άσπρο μουστάκι, το οποίο όμως κατεβαίνει πολύ κάτω από το πηγούνι. Δηλαδή θυμάστε το μακαρί τον κόκοτα με τις φαβορίτες? Είναι σαν να πάρεις τις φαβορίτες γιατί τις κάνεις μουστάκι. Φοράει ένα γκρι φανελάκι. Έχει κομμένο ένα μήλο σε ένα πιάτο και παίζει σκυλάδικα, παίζει δουλάμι. Μια κυρία που έφτιαχνε τα νύχια της.

Ένας νεαρός που θέλει να γίνει Παντελίδης, μια σύναξη Ρωμά η οποία μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση και είχε βάλει το TikTok από κάτω, επισήμανσε ότι μπορεί κάποιες ουσίες που καταναλώνται σε αυτό που βλέπετε να είναι επιβλαβείς για την υγεία, ενώ σε το αλκοόλ.

μεταξύ όλοι ήταν αρκετά ευτραφείς και τρώγαν χλαπάκες, τέλος πάντων. Και όλα αυτά τα είπα, αγαπητοί μου, για να διατυπώσω μία και μόνη απορία. Είναι αυτό στα αλήθεια ο κόσμος? Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ή βλέπουμε μόνο κάποιες εκεντρικές γραφικές περιπτώσεις?

0: Παιδιά, κοιτάζω Ρωμά για πολιτισμικούς λόγους, για από ανθρωπολογικό ενδιαφέρον.
1: Σαρά.
0: Ειδικά κάτι γάμους και αραβώνες. Που βλέπεις να χορεύει η νύφη, η νέα κοπέλα, και σου λένε «Α, όχι, εσύ, δεν είναι αυτή η νύφη, αυτή είναι η πεθερά».

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο

0: ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Best 92,6. Choose music.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Best 92,6. Ακούτε το Citizen που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες.

christogiannakidis.com. Επίσης, μια και πιάσαμε τα αυτοαναφορικά, ναι, κυκλοφορεί το... η νέα σεζόν του TalkFlix στο VidCast, στο News247. Μια πολύ ωραία συζήτηση με την Αθηναίδα Νέγκα. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τη Θεόνη Κουφονικολάκου. Αργότερα έρχεται η Ειρήνη Χιρδάρη για σεξ. Η Αθηνά Σαμαρά του podcast «Μέχρι θανάτου».

Έχουμε και προβλήματα από ό,τι βλέπω σε Εύβοια, Ρόδο και Σκάθο. Προσοχή οσιστική. Θα μου πεις τα ξέρετε. Έχει χτυπήσει και το 112.

Λέει η Δύση, λοιπόν τον τίτλο θα διαβάσω. Την Οδεία στον Τύρναβο άρπαξαν και σκότωσαν την προβατίνα Πόπη που είχε υιοθετηθεί από όταν ήταν μωρό. Φιλόζωοι καταγγέλουν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα.

Και κάτι άλλο που είδα στο πρώτο θέμα και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Την τελευταία διετία η κατανάλωση ουίσκι στην πατρίδα μας μειώθηκε κατά 12%. Και έχει και κάτι στατιστικά στοιχεία που λέει, που δείχνουν πως η κατανάλωση ουίσκι είχε απογειωθεί με την αλλαγή μετά την έλευση του Πασόκ στην εξουσία. Το οποίο πραγματικά είναι το πιο Πασόκ ποτό που υπάρχει. Πάρα πολλοί Πασόκοι συνόδευαν το φαγητό τους με ουίσκι, κρασί και μπύρες, ανοησίες, ουίσκι. Δώδεκα δισεκατομμύρια μπουκάλια είναι στοκαρισμένα στη Σκωτία. Φτιάξτε μια πισίνα να πάμε βουτήξουμε. Από τους καλύτερους πελάτες ήταν οι Έλληνες, σύμφωνα με τις μετρήσεις. Αλλά τώρα με τα αλκοτέστ και αυτή την κουλτούρα για όχι αλκοόλ, το έχουμε περιορίσει.

0: Παιδιά, αυτό με τον Terence Quick είναι αληθινό, δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Ήταν από ένα Πάσχα όπου έκανε ρεπορτάζ έξω. Είχε εκπομπή, αλλά είχε βγει στην αγορά για ρεπορτάζ. Και εκεί είδε ένα ζωντανό κατσικάκι. Ορίστε, αυτό το ξαναζητάτε, να.
1: Ψυχή μου. Ψυχή μου. Ψυχουλίνα μου. Ψυχουλίνα μου. Αχ, ματάκια μου. Ωραία. Αυτό πόσο πάει το κιλό?

Ναι, και από ό,τι διαβάζω μου γράφετε στα μηνύματα, το έχετε γυρίσει στη βότκα, στο άπερολ, Grey Goose, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Και φυσικά ναι, έχει αυξηθεί η χρήση ναρκωτικών, αυτό το δείχνει και τα ελλείμματα στην ψητάλια. Βασικά δεν χρειάζεται να στο δείξουν τα ελλείμματα, το βλέπεις παντού γύρω σου, το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι που λέει και ο Σαμαράς.

Και να ακούμε κάτι για το ποτό. Διαβάζω και για αυτούς τους τύπους που άρπαξαν από 89 χρόνια εδώ στο Μαρούσι. 220 χιλιάρικα έκρυβε, λέει, μετρητά και λίρες στα μένα σε τοίχο. Οκ, εντάξει, άστο αυτό. Αλλά αυτά τα καθάρματα που εξαπατούν ηλικιωμένους, πρέπει όντως από τα λίγα σωστά που έχει πει ο Φλωρίδης να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ανθρώπινα κατακάθια, έτσι, για καθάρματα. Για ανθρώπους που τους αξίζει αυτό που λέει ο λόγος διαπόμπευση.

και επειδή την χάνει να γνωρίζω μια γυναίκα που της πήραν λεφτά, κοσμήματα. Και έχω ξαναπεί την ιστορία της εδώ, μια συνταξιούχος ιατρός. There's no Frangelico in the ghetto. Raise a grappa, zappa, belt some champagne, Charlemagne. Irrigate yourself with martini, Fellini. Είναι τόσο καθάρματα αυτοί οι τύποι, πραγματικά. Absorb some Fernet Branca, Anca. Libate with a Moscow mule, fool. Go down a Perno, Gano. Slug back a margarita. Ήρθε, λέει, και μια συμμορία από τη Χιλή. Και έσκαγαν λάστιχα αυτοκινήτων και μάρπαζαν τσάντες και τέτοια. Είναι καλό αυτό, βλέπεις ότι η χώρα μας γίνεται ελκυστική για την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ακόμα και από ανθρώπους που βρίσκονται πολύ μακριά.

Και δεν ξέρω, οκ, okay, λέμε νομικός πολιτισμός, ναι, όλα αυτά δεκτά. Αλλά είναι κάθαρμα που εξαπατά μια ηλικιωμένη γυναίκα, έναν ανήμπορο άνθρωπο. Αν πάει 10 χρόνια φυλακή, ας πούμε, και σαπίζει εκεί μέσα, δεν θα στέλνει ένα καλό μήνυμα?

παιδί μου, δεν είναι normal που έχει τσιμπεντώσει για αυτά τα λεφτά. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλο πράγμα, άλλη κουβέντα. Στο σπίτι της γιαγιάς και οι τείχοι είχαν λεφτά. Λοιπόν, φεύγουμε για το τελευταίο διάλειμμα. Και θα γυρίσουμε, θα ακούσουμε το Smoke on the Water που το έχουν ζητήσει κάποιοι. Εννοείται, να τιμήσουμε λίγο την Purple. Και μετά, παιδί, τη χαρά, καμιά παραγγελιά, τα γνωστά.

0: choose music.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Λοιπόν, πριν ανοίξω την παιδική χαρά, θέλω να πω κάτι. Όπως έχω ξαναπεί, η δεύτερη μου ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ είναι εσχάτως ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς είναι ένας σύλλογος ΑΜΕΑ που εδρεύει στο ΆΚΑ και ασχολείται κατά κύριο λόγο με την υδροθεραπεία ανθρώπων που έχουν αναπηρίες, παιδιών με διανοητική αναπηρία. Όλα αυτά μπορείτε να καταλάβετε. Σήμερα λοιπόν, μια και έβρεχε, πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο που είναι πίσω από τον Ιωνά, τον Γιώργο το Γκούντα. Του λέω, ρε, εσύ μπορώ να έρθω να κολυμπήσω στο ΆΚΑ? Μου λέει, ναι, έλα. Και πήγα και κολύμπησα εκεί με τα παιδιά και τους ανθρώπους ΑΜΕΑ. Δεν θα πω το γνωστό για τη δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και το κουράγιο που εκπέμπουν και όλα αυτά. Θέλω να σταθώ αλφα στους συνοδούς τους, που εντάξει, λες, είναι άνθρωποι από την οικογένειά τους, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που δουλεύουν υποστηρικτικά για αυτούς, με πόσο ενδιαφέρον επαγγελματισμό, αγάπη θα έλεγα, κάθονται και φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους, σε βοηθούν. Θα δούμε, αύριο ή μεθαύριο θα είναι εδώ από τον Ιωνά ο Γιώργος ο Γκούντας. Έστω για λίγο να μάθετε μερικά πράγματα, γιατί γίνεται και ένα τρίαθλο την Κυριακή στο ΆΚΑ, όπου μπορείτε να πάτε. Και το διάστημα που ήμουν εκεί στην πισίνα, πραγματικά αισθάνθηκα και ευγνώμων και υπερήφανος. Yeah.

Λοιπόν, είναι και 42, ανοιχτή παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ είπα ό,τι είχα να πω. Για τα επόμενα 13-14 λεπτά.

κάποιος μου στείλει από την αγαπημένη στήλη της Αμπά. Την αφήγηση μιας φίλης η οποία δεν έχει φτάσει ποτέ σε κουλπικό οργασμό, αλλά δεν θα επεκταθώ γιατί και κάποιοι ενοχλούνται, σου λέγουνε παιδιά. Αλλά και το κυριότερο είναι οκ, τι μας νοιάζει.

72 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει κάποιος. Φρίκι, φρίκι. Πολύ σύντομα δεν έρχονται.

Κανένα κανάλι, λέει, πλην Λαζόπουλη που το ανέφερε, δεν λέει για τον αγώνα που κάνουν έξω από τη Βουλή οι φοιτητές για τα ενίκια. Καλή τύχη, Ελλάδα, ούτε σε 100 χρόνια μπροστά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ναι, δεν έχει πει όμως ο Τσίπρας ότι όταν βγουν θα δώσουν 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Σε όλους ανεξαιρέτως, οριζόντια.

Η Ουρσούλα και ο Πασχάλης είναι μια χαρά. Ο Ιαν Γκίλαν παίρνει πολύ το Νοτιλ Πλάς για να μπορέσει να αντέξει μια μισή ώρα στη σκηνή. Παιδιά είναι 81. 500 το μήνα θα δίνει.

Να, ο Γιώργος ζήτησε μια ιτήλα για να πει χρόνια πολλά στην αδελφή του την Όλγα που είναι στη Ρόδο. Ορίστε, τι πιο ιτήλα. Δεν θέλουν 500 ευρώ οι φοιτητές, θέλουν να μπορούν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ και να μην υπερχρεώνεται το ρεύμα. Ό,τι θέλουμε όλοι μας δηλαδή. Πες μας τίποτα για το νέο κτηρίωτο αεροδρομίου Χίου που εγκαινίασε ο καλύτερος νότης στο Μηταράκι, εννοεί όλων των εποχών, κόστησε 8,5 εκατομμύρια και πλημμύρισε από την πρώτη βροχή. Έκανα πάρα πολύ ωραίο βίντεο το Λούμπεν γι' αυτό. 7 παιδιά έχουν περάσει την ιατρική και δεν γράφτηκαν, μάλλον για οικονομικούς λόγους. Πού το ξέρετε? Δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά επιχειρηματίες. Κοίταξε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν γράφτηκαν και εγώ νομίζω ότι αν κάποιος έχει περάσει αλλά δεν έχει τα λεφτά να πάει, σίγουρα θα κάνει την εγγραφή του, να μην χάσει τη θέση του στη σχολή.

Κάποιος μου λέει ότι ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πάτρας ότι όντως κάποιοι πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν λόγω του κόστου ζωής. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Επειδή βλέπω τώρα, τις βρήκα δηλώσεις του Πριτανή. Εικάζει ότι έχει να κάνει με οικονομική αδυναμία των οικογενειών. Και αφορά το 7,6% των επιτυχόντων. Εκεί πράγματι θα έπρεπε να υπάρχει όντως μια πρόνοια και από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά σώθηκες. Γιατί οι φίλαθλοι της Παρτιζάν είχαν κασκόλ του ΠΑΟΚ και τραγουδούσαν κιόλας και ΠΑΟΚ τσίδικα συνθήματα στα ελληνικά. Γιατί είμαστε αδελφοποιημένοι, είμαστε αδελφιά.

Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν. Ευχαριστώ για την παρέα. Κουράγιο είστε στους δρόμους. Και δεν μπορείτε να πάρετε το μετρό.

0: 92,6.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Best 92,6.
9: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.

0: 92,6.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα, Fresiderm.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
7: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
8: Choose music.

0: mixing. Choose music.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Step into my organic. Estes. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Estes.
9: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι.
8: Estes.gr. Best 92,6.
0: Choose music.

0: 92,6.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.
9: We the music.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1988 όλοι οι συντελεστές βρέθηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο και ηχογράφησαν το τραγούδι ζωντανά, όπως και το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του

άλμπουμ των Tears for Fears. Και μιλάμε για συντελεστές, για την υπέροχη φωνή της Ολέτα Άνταμς. Πέραν των δύο Tears for Fears, μιλάμε για τον Phil Collins στα τύμπανα, αλλά και τον Μανού Κατσέ. Ένα σημείο αναφοράς για τους περισσότερους ηχολήπτες πλέον, η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού, η ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ. Στις αρχές του 1988, αποφεύγοντας τις πολλές ηχογραφήσεις, αποφεύγοντας τα αλλεπάλληλα overdubs, προτιμώντας αμέτρητα ολόκληρα takes μέχρι να πετύχουν την απόλυτη ερμηνεία. Και την πέτυχαν. Woman in Chains, για να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι περίπου 10 μετά τις 4. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και θα περάσουμε μαζί το σημερινό μας μεσημέρι, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, και ενώ στην παρέα μας έχουμε κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2 για ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Αν σου έχει πει ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση, τότε πρέπει να το ψάξεις λίγο. Η εφαρμογή Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Τόσο για μικρές επιχειρήσεις, όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες. Αν μάλιστα το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση και κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής, αλλά και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για τη δική σου επιχείρηση.

Και κάπως έτσι το συμπληρώνουν και οι Beloved. Your love takes me higher. Εδώ στον Best, 10 πριν από τις 5.

0: 92,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
4: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

και πάλι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. I just don't know what to do with myself. Οι White Stripes για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Best. Και θα είμαστε παρέα για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Scary Monsters and Super Creeps, το άλμπουμ του Bowie του 1980, από το οποίο ακούμε το Fashion, ο αρχικός τίτλος του οποίου

προηγουμένη τεχνολογία δεν βρίσκεται μόνο στα smartphones, δεν βρίσκεται μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά βρίσκεται και στα παράθυρα. Μόνο αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται αλλά τη νιώθεις.

0: Choose music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ePass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More του Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
11: Best 92,6. I got the box full of
0: Choose music.

Αυτή βέβαια είναι η Dandy Warhols, You Were The Last High, εδώ στον Best, στους 92,6. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο μέσω του Facebook και της επίσημης σελίδας του Best σε αυτό.

Αυτά για σήμερα, αυτά από εμάς λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best. Θα κλείσουμε με το νέο τραγούδι, με το καινούργιο τραγούδι της Anne Brun, Eat the Fruit, στο οποίο φιλοξενεί τους Roixop. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
4: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
4: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει.

Είμαστε στα 90's και συγκεκριμένα στο 1993. Ξεκινά το απόγευμα της Τετάρτης των Best στους 92,6. Στη μέση της εβδομάδας, καλησπέρες. The Wedding Album, από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ των Duran Duran, είχε και ένα καταπληκτικό βίντεο το κομμάτι, με το μεγαλύτερο μέρος του, αν το θυμάστε, να είχε γυριστεί στο ενηδρίο του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου. Θα φύγουμε παρέα μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Πέρα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν και δεν θα γίνουν κατευθείαν επιτυχία, αλλά μόλις συμπεριληφθούν στο soundtrack ταινίας θα γίνουν παγκοσμίως γνωστά. Αυτό εδώ είναι μια τρανταχτή απόδειξη, γιατί κυκλοφόρησε το 1995, αλλά έγινε πασίγνωστο όταν συμπεριλήφθηκε στην ταινιάρα The Matrix 1999. Μπέστε εδώ x.gr το site μας, μακρινό Μοντρεάλ, κολυμβητήριο Χαϊδαρίου, Λιέγη, επισημάνει εξεγάλεο, οι πρώτες καλησπέρες. Best Radio Neo 6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio Neo 6.

χαιρετίσματα και στο Λιόλου στο σήμερα Αμβούργο. Εδώ συνεχίζεται η κατακοκαιρία και σήμερα, ισχύρες βροχές, καταιγίδες, άνεμοι, μεγάλα προβλήματα σε έβοια, πλημμυρικά φαινόμενα σε Σκιάθο και στη Ρόδο. Δυστυχώς εκεί και ένας νεκρός και αγνοούμενος, άλλος ένας. Προσέχουμε αυτές τις μέρες τις μετακινήσεις.

0: the music.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια.

0: στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.

Idol. Οι Poolside που αγαπούν την Indy, αρκετά κοντά στο original το remix τους εδώ. Δώσαν και μια μικρή disco ατμόσφαιρα. Γι' αυτό μας αρέσει περισσότερο. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7 είναι απόγευμα Τετάρτη στον Best. Πετύχαμε στο NGR και τα Wildlife Photographer of the Year βραβεία. Ανέδειξαν τους νικητές σε πορτρέτα και στιγμιότυπα που απαθανατίζουν το μεγαλείο και το θρήνο σε ένα πλανήτη άγρια ζωής. Εξαιρετική η εικόνα που βγήκε πρώτη. Έχει τίτλο The Aftermath, ο απόϊχος. Ιταλός ο φωτογράφος Φεντερίκο Βερονέζη στη κορυφή των συμμετοχών, οι οποίες φέτος έκαναν ρεκόρ. 65.403 φωτογραφίες από 121 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές. Η φωτογραφία λοιπόν που αναδείχθηκε στην κορυφή απεικονίζει μία ελεφαντίνα η οποία κουβαλά το νεκρό νεογνό της σε Ναμίμπια. Ολοφάνερη η συναισθηματική νοημοσύνη των ζώων. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε και όλες τις υπόλοιπες, είναι αρκετές οι κατηγορίες και οι φωτογραφίες διαθέσιμα online.

Νέος και ωραίος ο Bonobo, καινούριο άλμπουμ Distance in Static. Και θα κάνει και μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία. Σήμερα σε αρκετά site είδαμε και τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό του Παρνασσού. Σε άλλα νέα, ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου με τη φετινή διοργάνωση να φιλοξενείται στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου του 27. Τελετή απονομής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 5 ελληνικές παραγωγές στη βραχία λίστα. Στη shortlist 68 ταινίες μεγάλου μήκους, 40 ευρωπαϊκές χώρες. Οι 45 από τις 68 είναι ταινίες μυθοπλασίες, 15 ντοκιμαντέρ και 8 ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ξεχωρίζει και η συμμετοχή γυναικών δημιουργών, καθώς 25 ταινίες έχουν σκηνοθετηθεί ή συνσκηνοθετηθεί, όπως διαβάζουμε στο life.gr από γυναίκες.

Νέες κυκλοφορίες από τους Bicep, τριπλό το EP. Ολοκένουργιο στούντιο. 26 Νοεμβρίου θα δώσουν ένα πολύ μεγάλο live στο Λονδίνο. Θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ολοκένουργιο κυκλοφόρητο υλικό από το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζουν. Πλαισιωμένο βέβαια από τα κλασικά του κομμάτια, εντυπωσιακά visual από τον Zack Norman. Στη συνέχεια έχουν προγραμματισμένες live εμφανίσεις στην Ευρώπη από την άνοιξη του 2027.

πιο όμορφη που θα πω ποτέ. Σαν στρογγυλό χρυσάφι, θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία, μια πιο μεγάλη αδικία.

να μείνουμε ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άρρωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ στάμινα τους κύρους του ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου φύλαξε τις εικόνες κι όλα σαν πιστεύεις στο βιβλίο των ματιών σου, όλα αυτά που θέλεις, χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης.

0: 102,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.

Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Αν κρίνουμε από τα μηνύματα, μάλλον το περιμένατε το κομμάτι. Το θέλατε, ταιριάζει και με τον καιρό. Σύμφωνα με τον Prince, το Purple Rain συμβολίζει το τέλος του κόσμου. Αν διαβάσετε το story, έχει και θρησκευτική διάσταση. Σύμφωνα με τη συνεργάτιδά του Λίζα Κόλεμαν, συμβολίζει μια νέα αρχή. Το μόβος, το χρώμα της αυγής. Η καλύτερη ερμηνεία του ήταν στο ημίχρονο του Super Bowl το 2007, όταν τραγούδισε το κομμάτι κάτω από μια πραγματική βροχή. Ήταν καταρακτώδης, μια εμφάνιση που έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο halftime show στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού. Θα γίνει και το τελευταίο κομμάτι που θα ερμηνεύσει live ever στη ζωή του στην Ατλάντα το 2016. Το άλμπουμ της ταινίας Purple Rain θα πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, στο νούμερο 1 του Billboard για 24 συνεχόμενες εβδομάδες. Και η ταινία Purple Rain, η μειό αυτοβιογραφική μουσικό δράμα, θα πάρει και Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης. Οκτώ έπειτα από τις 7 στη μέση της εβδομάδας στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Αύριο Πέμπτη έχουμε και ολοκένουργιες ταινίες σκοτεινές αίθουσες. Λέγαμε προχθές ότι περιμένουμε το έτσι ξαφνικά η καινούργια ταινία του Ριουσού και Χαμαγκούτσι. Από αύριο στις σκοτεινές αίθουσες, η ταινία προβλήθηκε και στις νύχτες πρεμιέρας. Ταινία επιβίωσης υποθαλάσσιων προκλήσεων, η πτώση της Φάλαινας, σενάριο και σκηνοθεσία Brian Duffield. Η ταινία του Ρωμέν Γαβράς που σατιρίζει τη λατρεία των διάσημων και τον οικολογικό ακτιβισμό, η θυσία, και αυτή θα προβάλλεται από αύριο. Αν αγαπάτε τις κωμωδίες με ελληνικό cast, η Βαλίτσα. Μικρού, μεγάλου μήκους είναι και η πρώτη της Σάρα Μύρο Φίσερ, δυνατό δράμα, η καλή αδερφή. Κοιτάω Σακούρα, είμαι Street Fighter. Τρίτη live action του γνωστού video game adaptation. Δύο animation για τους μικρούς και όχι μόνο, αλλά και Pop Juan vs Mephisto, ατμοσφαιρική ταινία του Κώστα Μαζάνη. Όλα αυτά από αύριο Πέμπτη στις σκοτεινές αίθουσες. Κάποιος ζήτησε Radiohead σε εξαιρετικό ρεμίξ εδώ το Rick Conner.

Γεια σας και στο Αίγιο και στην Αμάρινθο. Το γαλάτι συντονισμένο, νέα φιλαδέλφια είναι εδώ. Ένα ακόμη από τα πρόσφατα που μας άρεσαν πολύ. Για το τελευταίο για σήμερα, Τετάρτη διάλειμμα.

0: relaxing.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
0: Cheers.
2: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
3: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
4: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
4: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Estet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

0: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
1: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.

Φρυλίσια συντονισμένα, να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας ακούει και η Κεφαλονιά. Όπως κάθε απόγευμα, άλλωστε. 25 πριν από το τέλος για σήμερα Τετάρτη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κόσμος που μας ακούει από Hong Kong. Γιατί θέλουμε να μοιραστούμε μια πληροφορία που διαβάζουμε. Εκατοντάδες άνθρωποι λοιπόν σχηματίζουν σήμερα στο Hong Kong ουρές για να δουν πίνακα του πολύ αγαπημένου Vincent Van Gogh, που δεν έχει εκτεθεί στο κοινό για πάνω από 6 δεκαετίες εν ώψη δημοπρασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Οι ανθισμένες καστανιές λοιπόν

υπέροχο. Σε αρκετά site μπορείτε να πετύχετε και την είδηση. 18 Νοεμβρίου η δημοπρασία, αν θέλετε να πετύχετε και αυτή. Ο πίνακας αναμένεται να προσφέρει το έδαφος για ένα καινούριο ρεκόρ έργο του Van Gogh σε δημοπρασία.

Με αυτό το κομμάτι θα συστηθούν στο ευρύτερο ακροατήριο like... η Freedom Satellite. Do you wanna live... Αυστριακή. 98 το Trust θα συμπεριληφθεί στην καταπληκτική εμβληματική συλλογή Vienna Scientists και το 99 θα κυκλοφορήσει και ως 12-ίντσο βινήλιο. Μπορεί να μην έκαναν την τεράστια καριέρα των Kruderdorf Meister, αλλά είναι και αυτή κομμάτι της σχολής της Βιέννης. Στα τέλη των 90's μας απασχόλησε πολύ μουσικά. Θα συμβάλλουν στο να βρεθεί η Βιέννη

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.

0: Συπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η Βαλίτσα, στους κινηματογράφους από την Danweer.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Best 92,6. We the music.

όλες καλησπέρες. Βράδυ Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Άλλη μια βροχερή, σχεδόν χειμωνιάτικη μέρα θα μπορούσε να πει κανείς στην Αθήνα. Και όχι μόνο φυσικά. Οκτώ λεπτά μετά τις 8 στον αέρα του Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας στο μικρόφωνο και τις επιλογές για την επόμενη ώρα.

αυτήν την ώρα θα πάμε να την κάνουμε καλύτερη με μουσική. Στείλτε μας τα μηνύματά σας είτε μέσω του Live24 είτε στα social media. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, δυναμώστε την ένταση. Και καλή ακρόαση.

το διαβάζουμε και στο timeline μας αυτή τη στιγμή, το διαπιστώνουμε, η αλήθεια είναι, και τον τελευταίο καιρό. Τα λατομεία αξιοποιούνται και γίνονται κατά κάποιον τρόπο ένα νέο τρέντ στον πολιτισμό. Από τα γυρίσματα της ταινίας του Ρωμάν Γαβρά στον Βόλακα μέχρι τις συναυλίες και τα μεγάλα events στα λατομεία του Διονύσου, η αξιοποίησή τους ως τόπος πολιτισμού κερδίζει διεθνώς έδαφος.

ενώ από την άλλη η αξιοποίηση ιδιαίτερων φυσικών και βιομηχανικών τοπίων για κινηματογραφικά γυρίσματα, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, διεθνείς και εγχώριες, μπορεί να αναδείξει πλευρές της Ελλάδας που παραμένουν άγνωστες στο εξωτερικό. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε, η δραστηριότητα στα λατομεία Διονύσου έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό και το αφιέρωμα των Financial Times.

Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εφόσον φυσικά κάτι τέτοιο γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στο τοπίο. Και φυσικά με σωστές υποδομές.

0: The Music.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
3: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα

0: Πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
0: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.

δεύτερο ημίωρο στο Best 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα σε Τίνο, Εγάλεο και Φαλονιά. Νέα Σμύρνη, Μελίσια, Μύκονος. Βεβαίως σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο ή στη δουλειά. Τις καλησπέρες μας να στείλουμε φυσικά και στο Αίγιο. Ζάνη, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο, τα Μελίσια και τη Νέα Σμύρνη.

καλησπέρα και στη Ρόδο να πούμε. Ελπίζουμε το καλύτερο δυνατό. Διαβάζουμε για πολύ σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία.

Έρχεται στο φως και μια συνέντευξη της Amy Winehouse από το 2007, όπου αποκαλύπτει και το μεγαλύτερο της φόβο. Η ίδια έλεγε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν να πεθάνει χωρίς να έχει αφήσει το στίγμα της. Τα κατάφερε, Amy.

καλησπέρες να πούμε και στο Αμβούργο. Και πριν ένα χρόνο ακριβώς έφυγε από τη ζωή ο Ντιάντζελο, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, τυχουργός, πολυοργανίστας, παραγωγός, πρωτοπόρος της Neo Soul. Το Billboard τον ονόμασε από τους κορυφαίους R&B καλλιτέχνες, ενώ τον Rolling Stone τον κατατάσσει στους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Συνεργασίες μεταξύ άλλων με Angie Stone, Erica Badu, Lauryn Hill στο Miss Education και πολλοί άλλοι.

για τα προβλήματα με την ψυχική υγεία και τους εθισμούς. Το 2014 μας χάρισε τον τελευταίο του δίσκο, τον Black Messiah. Εμείς όμως θα πάμε πίσω στο 1995 και το Brown Sugar.

και ένα διαφορετικό νοτίγκητσι, όπως το ακούσαμε από τον Nightset Faker λίγο πριν το τέλος και τη σημερινή εκπομπή.

Κάπου εδώ λέμε καληνύχτα και για σήμερα. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 8, όπως κάθε μέρα. Ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9.

Οι υγρές μέρες του Οκτώβρη συνεχίζονται ακριβώς την καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί μας η κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@papaki.gr. Έτοιμοι να γυρίσουμε στο χθες. Ένα από τα κορίτσια που ανακαλύψαμε πριν περίπου μια 15ετία, από τις κορυφαίες φωνές από την Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Jessie Ware, που την γνωρίσαμε το 2012 με αυτό εδώ

0: That's ZR.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
0: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
2: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλο. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
0: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
2: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλο. Προπόληση more.com.

Υπέροχη διασκευή από Λασάνς, Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, σε ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Βέβαια το έχει κάνει τελείως διαφορετικό και αυτή είναι η γοητεία της διασκευής και όχι το sound alike. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best, έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 14 Οκτωβρίου του 1977, σχεδόν 50 χρόνια πίσω. Ο Bowie κυκλοφορεί τον 12ο δίσκο του. Η New Musical Express το χαρακτηρίζει ως το δίσκο της χρονιάς. Πρώτο single, Heroes.

από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της Nervous Records, μια μελωδία βασισμένη στο The House of the Rising Sun των Animals. Σχεδόν 11 πριν φτάσουμε στις 10, μία από τις πολύ αγαπημένες μπάντες της εφηβείας μας και από τις πιο αντιπροσωπευτικές του κινήματος Manchester, οι Charlatans μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφουν στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο τους hit και ένα από τα καλύτερα τραγούδια στο είδος για την δεκαετία του 90.

0: Μιλώντας για live και η Nouvelle Vague επιστρέφω στην Αθήνα, εκτός από τους Charlatans, περίπου σε ένα δίμηνο από τώρα, 12 Δεκεμβρίου. Ακυκλοφόρητη εκδοχή στο In a Manner of Speaking. Πάμε για μια Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

Something About You, εκκίνηση για την δεύτερη ώρα. Μεθαύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τα πούμε παρέα στο πρώτο Estet event της νέας σεζόν στο Rock'n'Roll Athens, Λοκιανού 6 στο Κολονάκι. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μαζί μέχρι τις 11.

Μία από τις πιο αγαπησιάρικες μπαλάντες της δεκαετίας του 80 σε αγνώριστη επανεκτέλεση που δεν κυκλοφορεί επίσημα. Θα γυρίσουμε ξανά στο χθες, στις 14 Οκτωβρίου του 1958. Μας αρέσει πολύ όταν μεταδίδουμε μουσικές από παραγωγούς, από καλλιτέχνες που δεν είναι superstars. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει αυτός ο Βρετανός τραγουδοποιός, ο Thomas Dolby, που μας χάρισε μερικά υπέροχα τραγούδια. Γίνεται 68 σήμερα και θα θυμηθούμε ένα από τα καλύτερα του.

υπέροχη εκδοχή σε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Sting. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 1982. Ένα group εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Top of the Pops, στην διάσημη βρετανική σειρά, και ερμηνεύει αυτό εδώ.

0: Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένο το Top of the Pop σε εκείνη την εβδομάδα να φιλοξενήσει τους Culture Club, αλλά τον Shakin' Stevens, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλο όνομα, δεν κατάφερε να εμφανιστεί, οπότε πρέπει να βρουν κάποιους να τον αντικαταστήσουν. Εμφανίζονται οι Culture Club, κάνουν πανικό με αυτό εδώ και ξεκινάνε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 1984. Best 92,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα. How have you been living
2: your life? Best. Have you been living your life right? 92,6.

νύχτα Τετάρτης στην τελική ευθεία, τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, με καλύτερες ταινίες το The Social Reckoning, η νέα ταινία του Aaron Sorkin, και εναλλακτικά το Prime Time, αμερικάνικο θρίλερ με τον Robert Pattinson. Σχεδόν 24 πριν φτάσουμε στις 11.

0: από τα μορφότερα remixes που έχουν γίνει σε τραγούδια των London Grammar. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, θα πάμε μια βόλτα στο Μοντρεάλ για να θυμηθούμε τον μοναδικό ήχο του Fred Everything, ο οποίος έχει παρουσιάσει καταπληκτικές παραγωγές από τις αρχές της Νέας Χιλετίας. Με αφορμή ένα private event που έχουμε αύριο, το οποίο έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση μουσικά, το θυμηθήκαμε σήμερα. Ένα track το οποίο κλείνει το μάτι σε μια cult ταινία των 60's με την Jane Fonda, την ταινία Barbarella. Στην δεκαετία του 80, μια της διασημότερες δίσκο που δεν είχαμε προλάβει, είχε ακριβώς το ίδιο όνομα. Αυτός είναι ο πάρα πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ sexy ήχος του Fred Everything.
1: Be one of us.

Μιλώντας για τον Fred Everything, την άνοιξη του 26 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ παρέα με τους A-Jazz και τίτλο 8 Days. Υπέροχο μίξ από τον iCube στο Barbarella, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος. Μια ακόμα υγρή νύχτα του Οκτώβρη. Αύριο βέβαια, από ό,τι λένε οι προβλέψεις, θα ξαναδούμε ήλιο. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα μαζί μας η κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σέραγο. Να περάσετε την υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

σαν να ήρθε ο χειμώνας λίγο. Έτσι κάπως. Πρώτη μέρα που νιώσαμε λίγο κρύο νομίζω. Από αύριο πάλι ήλιος βέβαια. Αλλά σε normal, υπό normal συνθήκες. Φθηνό μπορώ έχουμε, δεν το ξεχνάμε. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι κάποιες περιοχές δυστυχώς έπαθαν ζημιές από τις βροχοπτώσεις και επίσης ότι ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του δυστυχώς, επειδή τον παρέσυρε το ρέμα. Όλα τα άλλα εντάξει. Σίγουρα μας αρέσει το φθινόπωρο, το κανονικό, γιατί ως γνωστόν έχουμε χάσει πλέον την αίσθηση όλων των εποχών. Είχαμε καιρό να νιώσουμε φθινόπωρο, κανονικό. Εδώ είμαστε. Βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 11, πάντα στον Best 92,6. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα.

Best Radio 96 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπέρα σε όλη την διαδικτυακή παρέα του live24.gr.

0: Σελιά στην καλοκαιρινή New York. Έτσι μας γράφουν τα παιδιά από εκεί τουλάχιστον, ότι μάλλον καλοκαιρινός ο καιρός. Καλησπέριζουμε και το μεταξουργείο. Και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.
1: Be best.

Νομίζω από τα πιο χαρακτηριστικά του Best, εντελώς. Και μόνο μνήμες μας φέρνει το Breathe από τους Telepop Music, την ίδια χρονιά που βγήκαμε στον αέρα. Εμφανίστηκε και το Breathe, απόλυτα συνυφασμένο, το έχουμε και σε jingle όπως ξέρετε. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος κλείνουμε και 25 χρόνια, παρακαλώ. Που είμαστε όλοι εδώ παρέα και που συνεχίζω να είμαστε, που ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε. Και να μεγαλώνουμε όμορφα με τις μουσικές μας.

Εντάξει, έχουμε συνηθίσει το remix του Γιώργη Χιουλκόνεν. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο τη διαφορά με το Chunky Bass Mix. Για σας που ρωτάτε.

Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η Telepop Music, για τους νεότερους δηλαδή τα λέμε, είναι γαλλικό συγκρότημα. Δημιουργήθηκε στο Παρίσι το 96 και αποτελείται από τους Fabrice Dumont, Στεφάν Ερή, αν το προφέρω σωστά, και Christophe Etier, γνωστός και ως DJ Antipop. Έχουν πουλήσει πάνω από 500.000 άλμπουμ παγκοσμίως και η μουσική τους έχει αξιοποιηθεί.

Και επίσης και σε διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά και σε διεθνή soundtrack. Και εμείς, όπως είπαμε, το έχουμε αξιοποιήσει εδώ. Just breathe.

Από τα αρρώτερα μουσικά όργανα το Theremin. Ένα ηλεκτρονικό μουσικό όργανο που εφευρέθηκε το 1920. Είναι το μόνο μουσικό όργανο, λέει, το οποίο μπορεί να παιχτεί μακρόθεν, δηλαδή στον αέρα, χωρίς να αγγίζεται από τον ερμηνευτή, το οποίο το παίξιμο μοιάζει με ένα αέρια γλυπτική. Και γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ το ακούμε σε όλο το μεγαλείο και βέβαια ο τίτλος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός από Welcome Theremin. Το όνομά του πήρε από τον εφευρέτη του, το Ρώσο Λεβ Τερμέν, ο οποίος μεταβαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άλλαξε το όνομά του σε Λέον Theremin. Η εφεύρεση του οργάνου έγινε συμπτωματικά το 1919. Όταν ο Theremin δούλευε σε ένα εργαστήριο και ασχολείται με τη μέτρηση της πυκνότητας των αερίων, και κάπως έτσι προέκυψε αυτό το υπέροχο μουσικό όργανο. Τυχαία, λέει, όταν το χέρι του πλησίασε στο μηχάνημα και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ήχου που έμοιαζε με σφύριγμα. Crazy, crazy από Framework. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: sexy.
1: Step into my organic.
2: Estes. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

Υπέροχη εθέρια, μαγευτική Billy Clark. Στο Ειδονάκι, προσωπικά μέσα από αυτό το κομμάτι την ανακάλυψα. Τυχαία. Πριν από λίγα χρόνια.

7 Νοεμβρίου, αν θέλετε να την ακούσετε και να τη δείτε live, θα έχετε την ευκαιρία εδώ στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσει για ακόμη μια φορά το ξεχωριστό ηχητικό της Σύμπαν, που γεφυρώνει την ηλεκτρονική μουσική με το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι. Η Billy Carr καλεί έμπνευση από τη φύση, τη λαογραφία, πειραματίζεται με πολυφωνίες, ελληνικούς στίχους και παραδοσιακά στοιχεία. Στις αρχές του 26 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Έρευος. Και το οποίο είχε επηρεάσει από Organic House, Techno, εκτός από την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Ωραία φωνικά, ε. Από Pax Tulum στο El Teatro de los Sueños. Καλησπέριζο της πάρτι. Ψύχρανε λέει και βγήκαν τα τσίπουρα. Στην υγειά σας παιδιά, πολλά φιλιά Γιώργο και σε όλη την παρέα εκεί. Καλησπέρα στη Λάρνακα, στο Μόντρεαλ, στη Βρέμη, στα Μέγαρα, στο Άμστερνταμ. Ετοιμάζεται το Άμστερνταμ, το είπαμε και χθες και προχθές, για το υπέροχο φεστιβάλ, το AD, το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια φέτος, κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο Άμστερνταμ πλημμυρίζει από καλλιτέχνες και από πάρτι. 3.500 και καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στο φετινό AD, παρακαλώ, σε περισσότερα από 300 σημεία του Άμστερνταμ. Καλησπέρα και στην Παιανία. Καλησπέρα στη Βουλιαγμένη, στη Νέα Υόρκη, στο Έσεξ, στο Λονδίνο. Στη Βαρκελόνη, όπου και αφιερώνουμε El Teatro de los Sueños.

Be eclectic, be best. Και πολλά φιλιά στον Άλεξ Δήμου, όπου και αν βρίσκεται. Εδώ με το TOT θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: A city rises from the sea. I had a splitting headache from which the future's made.
1: The Prayer. Από το μοναδικό Jim Morrison και μας το θύμισε ο Jojo Legas στο μίξ που μας χάρισε πριν από λίγο καιρό, στο Ambient Mix, με το οποίο και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα. Μπέστε 92,6 για όσους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, εκεί βρίσκεστε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ από τις 11 έως τη μία. Από τα ερώτερα κινηματογραφικά θέματα και το Crockett's Theme επανήλθε και αυτό με νέα διασκευή από Year Cultura. Το Mix. Και η διασκευή από Dennis Hulch.

Monolink, αγαπημένος Monolink, ο οποίος αυτό το μήνα, αυτό τον καιρό γυρίζει εκεί στη Βόρεια Αμερική αλλά και στην Ευρώπη στο πλαίσιο της The Beauty of It All Global Tour με live ηλεκτρονικά set και DJ επίσης, gigs

0: Tropical Mix.
1: Every one of them is different. Every one of them is unique.
0: Αλλαγή κλίματος. Μεθαύριο γιουγκλοφορεί, 17 Οκτωβρίου δηλαδή το Floating, με τα υπέροχα φωνητικά της Anna Maria X και το remix του Sigma PR από την Disguise Records. Μέχρι τότε αποκλειστικά και μόνο από αυτό το δίωρο το ακούμε και το απολαμβάνουμε δυνατά.

Sei best. Up to the sky. Από Lego Boy μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα σε Πεύκη, επίσης σε Νέα Υόρκη ξανά, στο Αμβούργο, τα φιλιά μας, στην Αλόνισο, στη Μύκονο, στη Σπάρτη. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

After hours. After hours. After hours.